0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
2: Whenever, wherever.
0: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: these beautiful things that I've got.
1: This is Kiss.
2: Καλά, είστε φοβεροί.
3: Σας ακούμε οικογενειακό.
4: Your radio connection 92,9 Kiss.
5: Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Συμπλήρωσέ μου την παροιμία όπου ακούς πολλά κεράσια.
2: Πράτα μικρό καλάθι.
1: Πόσες εποχές έχει ο χρόνος?
2: 4.
1: Ποιος είναι ο αριθμός που είναι ουδέτερο στο άθροισμα?
2: 0.
1: Ποια Ελληνίδα τραγουδίστρια έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision με το Die For You?
2: Η Έλενα Παπαρίζου.
1: Πόσο κάνει 9 και 7?
2: 9 και 7, 16.
1: Παναγία μου, κάτσε να συγκρατηθώ, γιατί εσύ πρέπει να μας πεις τώρα πώς νιώθεις.
2: Νιώθω πολύ καλά.
1: Μιλένα, το πίστευες όταν δήλωνε συμμετοχή στο site του Kiss?
2: Όχι, να είμαι ειλικρινή. Να που πρέπει να ελπίζουμε.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Πέτρο μου, ποιο είναι το αντίθετο της λέξης ωφέλιμος?
2: Βλαβερός.
1: Τι είδους κύματα είναι το φως?
2: Ηλεκτρομαγνητικά.
1: Ποιο ιστορικό γεγονός σηματοδότησε το τέλος του Μεσαίωνα το 1453?
2: Η άλωση της πόλης.
1: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σε μήκος ποταμός του κόσμου?
2: Ο Νείλος.
1: Πώς ονομάζεται η πτώση όταν προσφωνούμε κάποιον?
2: Κλητική.
1: Ποιο γυναικείο συγκρότημα των 90's τραγουδούσε Wannabe?
2: Άλλη.
1: Ποια θεά γεννήθηκε από τον Αφρό της θάλασσας στην Κύπρο?
2: Η Αφροδίτη.
1: Όσο κάνει 125?
2: 4.
1: Ποιο ήταν το αγαπημένο φαγητό του Ποπάη?
2: Σπανάκι.
1: Ποια πόλη της Πελοποννήσου είναι παγκοσμίως γνωστή για τις μαύρες ελιές της?
2: Καλαμάτα.
1: Ποιο γυναικείο συγκρότημα των 90's τραγουδούσε Wannabe?
2: Οι Spice Girls.
1: Δεν σε ακούω, Πέτρο. Είσαι εδώ,
3: Πέτρο. Πέτρο, κέρδισες μόλις 1000 ευρώ, το συνειδητοποιείς?
2: Σας ευχαριστώ.
3: Τις πυροβόλησες τις ερωτήσεις, δεν έπαιξες απλά.
1: Νομίζω ότι είναι classic, με διαφορά ο πιο ψύχρεμος παίχτης που πυροβόλησε.
3: Νομίζω ότι όντως ήρθε στο νούμερο 1.
1: Μπράβο σου, αγόρι μου.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: This is Kiss.
1: Συνεχίστε έτσι, μας κάνατε φοβερή παρέα.
2: Σας αγαπώ, μου κάνετε παρέα στη δουλειά.
0: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: KISS World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας by Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to KISS FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 KISS και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. KISS World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Από ποια μεριά ανατέλει ο ήλιος?
2: Ανατολή.
1: Ποια είναι η πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών?
2: Washington.
1: Τι είδου ζώο είναι ο Νέμος στην ταινία Finding Nemo?
2: Ψάρι κλόβ.
1: Ποιος ανακάλυψε την πενικυλίνη το 1928?
2: Alexander Fleming.
1: Πόσο κάνει 6 επί 7?
2: 42.
1: Το επίθετο του διάσημου Σεφ Γκόρντον?
2: Ράμζι.
1: Πινελόπη, είσαι εδώ?
2: Αμέ.
1: Πού να πας, κορίτσι μου, με 1000 ολόκληρα ευρώ που κέρδισες γιατί είσαι καταπληκτική. Πού να πας? Τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ, τι πιστεύεις θα τα κάνουμε?
2: Θέλω να τα βάλω στην άκρη, μαζεύω λεφτά για σπουδές.
1: Αχ, κορίτσι μου, σου εύχομαι.
3: Πραγματικά σου εύχομαι αυτά τα 1000 ευρώ να είναι η αρχή και να πολλαπλασιαστούν με τον πιο εύκολο και καλό τρόπο.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Παιδιά, είχαμε διάκριση στην 58η Ολυμπιάδα Χημίας. Παναγία μου, το λέω και ανατριχιάζω. Διέπρεψε μια ομάδα Ελλήνων μαθητών και μπράβο τους με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου και μιας έφημου μνίας.
2: Όταν ήμουν στο γυμνάσιο, ήταν πολύ της μόδας οι μαθηματικοί διαγωνισμοί. Ξέρεις κάτι, θα πάω. Αργύρη. Πηγαίνω, ήταν όλα τα παιδιά εκεί πέρα εμφανώς καλά στα μαθηματικά.
1: Genius.
2: Και πήγα και εγώ
1: και
2: μέσα σε αυτό το διαγωνισμό. Το όνομά μου έγραψα. Οριακά το επιθετό μου, να ξέρεις, ορθογραφημένο.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας by Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ήρθαν τα Χριστούγεννα, σου λέει, στην Πάτρα.
2: Στην Πάτρα?
1: Ναι, στο Ρίο συγκεκριμένα, στολίσανε. Έκπληκτοι έμειναν οι κάτοικοι του Ρίο την περασμένη εβδομάδα όταν είδαν να κάνουν την εμφάνισή του φωτεινά χριστουγεννιάτικα στολίδια. Για είναι Σεπτέμβριο. Εδώ δεν έχουμε αργήσει. Παιδιά, είστε τρελοί. Είναι 29 Σεπτεμβρίου και δεν έχετε στολίσει το Σύνταγμα ακόμα.
2: Ρε εσύ Αργύρη, έχουμε ένα Halloween πρώτα να γιορτάσουμε.
1: Ποιο Halloween?
2: Είναι και ντόπια γιορτή το Halloween. Έχουμε να ντυθούμε μασκαράδες πρώτα.
1: Πότε είναι η κολοκύθα?
2: 30 Οκτωβρίου είναι η κολοκύθα.
1: Θα ντυθώ κολοκύθα. Θα κάνω και κολοκύθα, σου είπα.
2: Δεν χρειάζεται να ντυθείς, βγες όπως είσαι.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις, κορίτσι μου, καλό που σε πετυχαίνουμε έτσι πρωί-πρωί.
1: Πρωί-πρωί. Άφησα τα παιδιά στην προπόνηση.
2: Τι προπόνηση πρωί-πρωί και αυτά τα έρμα.
1: Παίζουν σε αντρικό, σε τοπική ομάδα και έχουν βγει το απόγευμα μερικές μέρες.
2: Λοιπόν, θα παίξουμε όνομα πολύ ζωφτό πράγμα με το ΚΑΠΑ και θα πάρεις μετά τα παιδιά να πάτε να φάτε. Να δώσω χρονόμετρο.
1: Δώσε, δώσε.
2: Φύγαμε, ένα όνομα από ΚΑΠΑ.
1: Κώστα.
3: Ένα χρώμα.
1: Κίτρινο.
2: Αλλιώς ο ίνος.
1: Κρασί.
3: Ένα ζώο.
1: Πότα.
2: Ναι.
3: Θα πάτε τώρα να φάτε, να πάρουν ενέργεια τα παιδιά, να παίξουν καλύτερα μπάλα.
2: Και να ξεκουραστείτε.
1: Θα πεινάνε κιόλας μετά την προπόνηση, θα γίνει χαμός εκεί.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
1: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
2: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγκαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
0: άλλαξε το.
2: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγκαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisture Rising Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
5: Έκθεση.
4: Λαόρτ. Ballet National de Marseille.
5: Age of Content.
4: Λουκάτς Ταρκόφσκι.
5: Oracle.
4: Ρόμπερτ Άικ.
5: Ιδίποδας.
4: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιτ.
5: Συζήτηση.
4: Ρωμαίο Καστελούτσι.
5: Φάουστ.
4: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
5: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
4: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
5: Landless.
4: Νίκος Καραθάνος.
5: Έπος.
4: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
6: Μπαμπά! Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Γιατί, βρε αγόρι μου?
6: Φοβάμαι.
7: Τι φοβάσαι?
6: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
7: Είπαμε, θα προλάβουμε.
6: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
7: Ναι.
6: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
6: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
7: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
9: 92,9.

0: Καλημέρα, όμορφα πλάσματα. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Και ακούτε το.
2: Σαν σήμερα.
0: Στις 30 Σεπτεμβρίου του 1995 η Μαράια Κάρεϊ ξεκίνησε την 8 εβδομάδων παραμονής της στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100 με το Fantasy. Το ακόμη πιο σημαντικό, έγινε η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνητα στην ιστορία που έκανε ντεμπούτο απευθείας στο νούμερο 1 του Hot 100.
1: Στις 30 Σεπτεμβρίου του 1960 έκανε πρεμιέρα το The Flintstones. Ήταν η πρώτη σειρά κινουμένων σχεδίων που προβλήθηκε σε prime time και έγινε τεράστια επιτυχία. Το γεγονός ότι μια σειρά κινουμένων σχεδίων για προϊστορική οικογένεια προβλήθηκε κανονικό prime time sitcom ήταν για την εποχή αρκετά επαναστατικό.
0: Στις 30 Σεπτεμβρίου του 2023 στη Μεσίνα της Σικελίας δημιουργήθηκε το μεγαλύτερο αραντσίνο στον κόσμο. Βάρος 56,2 κιλά, είχε ύψος 60 εκατοστά και διάμετρο 55 εκατοστά και χρειάστηκαν 2 μέρες για την προετοιμασία του. Μετά τη μέτρηση, το τεράστιο αραντσίνο δωρίστηκε σε εθελοντική οργάνωση. Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Πού αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Πρε.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα εκεί έξω που μας ακούτε. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα όσοι ήρθατε στην παρέα του Breakfast Show εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζώε Πρε.
0: Και φυσικά είμαστε εδώ πιστοί στο ραντεβού μας και σήμερα, Τεταρτούλα, 30 Σεπτεμβρίου. Τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη σήμερα. Τον φάγαμε και το Σεπτέμβρη.
1: Τον φάγαμε το Σεπτέμβρη. Όλους έχουμε φάει πια.
0: Εδώ μου έχει κάτσει ο Σεπτέμβρη.
1: Να μην σου πω που μου έχει κάτσει.
0: Χράτσα χρούτσα, χράτσα χρούτσα.
1: Δεν χωνεύεται το Σεπτέμβρη.
0: Και σήμερα λοιπόν εδώ να αποχαιρετήσουμε αυτό το μήνα και να υποδεχτούμε τον Οκτώβρη. Έναν Οκτώβρη που ελπίζουμε να έρθει. Έχουμε πολλές προσδοκίες για αυτό τον Οκτώβρη.
1: Πολλές προσδοκίες. Γενικότερα έχουμε. Να ζήσουμε. Αυτή είναι η νούμερο ένα προσδοκία νομίζω που έχουμε για κάθε νέο μήνα που μπαίνει.
0: Λοιπόν, έτσι αισιόδοξα, ελάτε να πιαστούμε χέρι-χέρι και να τρέξουμε στους αγρούς
1: και στα λιβάδια. Σήμερα λοιπόν στην εκπομπή μας θα μάθουμε τις φοβίες που ακούγονται σαν ψέμα, αλλά είναι αληθινές.
0: Γιατί ξεχνάμε ρε παιδιά ένα όνομα δευτερόλεπτα αφού μας το έχουν πει? Εγώ είμαι αυτό. Πιο πολύ από αυτό δεν υπάρχει. Γιατί όμως συμβαίνει, θα το μάθουμε σήμερα.
1: Πού θα ζεις ένα άγριο Σαββατοκύριακο?
0: Είναι ασφαλές να ξαναχρησιμοποιείς τα δοχεία φαγητού και delivery γενικότερα. Θα τα μάθουμε όλα αυτά εδώ. Φυσικά να ξεκινήσουμε, γιατί δεν μπορούμε να πορευτούμε σε αυτή τη ζωή και σε αυτή την εκπομπή αν δεν έχουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6942-929-929. Παρακαλώ πολύ, ξεκινάτε να στέλνετε, γιατί είστε η παρηγοριά μας.
1: Είστε η βενζίνη μας. Είστε ακριβοθόρητοι.
0: Βάλτε
1: και
0: το
1: απαραίτητοι.
0: Εδώ σας χρειαζόμαστε για να ξεκινήσουμε και να πάει η μέρα έτσι όμορφα. 6942 λοιπόν, 929-929. Φτιάξτε καφεδάκι και ξεκινάμε!

0: 92,9 Kiss λοιπόν, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και σας είπαμε ξεκινάτε να στέλνετε μηνύματα και δεν έχουμε παράπονο.
1: Πραγματικά.
0: Πραγματικά και ακόμα έρχονται μηνύματα. Όμως παιδιά, εκεί έξω υπάρχουν άνθρωποι υπέροχοι. Άντρες
1: που αγαπάνε.
0: Κυμπάριδες ρε παιδί μου, που αγαπάνε και ξέρουν να το λένε. Θέλω να ακούσετε ένα ηχητικό μήνυμα γιατί εμάς αυτό μας έφτιαξε τη μέρα.
2: Kiss FM, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα άρχοντα.
2: Θα ήθελα να πω, βέβαια δεν θα ακούει τώρα η σύζυγος διότι θα κοιμάται.
0: Δεν έχει σημασία.
2: Εν πάση περιπτώσει έχουμε επέτειο σήμερα.
0: Ναι.
2: Κλείνουμε 20 χρόνια γάμου και άλλα
0: 7
2: που είμαστε μαζί.
0: Να τα χιλιάσετε.
2: Έτσι για ζέσταμα, ναι. 27 χρόνια. Με ένα υπέροχο κορίτσι, ένα γλυκύτατο κορίτσι, μια σύντροφο, μια γυναίκα, μια μάνα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Είμαι πολύ τυχερός. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Άγγελε μου, τύπος, το λένε άγγελο και είναι άγγελος.
0: Τι είπε ο τύπος, ρε φίλε.
1: 27 χρόνια.
0: Ένα υπέροχο κορίτσι μετά από 27 χρόνια. Ένα υπέροχο κορίτσι, μια υπέροχη σύντροφος, μια υπέροχη γυναίκα. Είμαι πολύ τυχερός, δηλαδή είναι δυνατόν.
1: Αγαπημένε μας.
0: Είσαι πρότυπο.
1: Είσαι πρότυπο. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στη Γεωργία που μας λέει δεν θα σας αφήσω έτσι, θα σας στείλω μήνυμα. Στο Στέλιο, στη Λίλη,
0: και άλλη Γεωργία και στον Νίκο και στην Ελένη. Παιδιά, πραγματικά κάνετε χαμό στο Viber κάθε μέρα. Είναι φανταστικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που σας νιώθουμε έτσι τόσο κοντά και υπάρχει αυτή η διάδραση. Πάμε λοιπόν στα δικά μας. Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκεται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων.
1: Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
3: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν τι θα μας περιμένει σήμερα. Καλημέρα Ελένη. Καλημέρα.
1: Καλή Ελένη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, πρωινή σήμερα. Στην Αθήνα λοιπόν σήμερα ξεκινάμε με συννεφιά και μια ψύχρα εκεί στους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Από νωρίς το πρωί σήμερα θα σας απογοητεύσω λίγο. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα για βροχούλα.
1: Επιτέλους, Παναγία, να πλύνουμε τις αμαρτίες μας.
0: Έτσι, να ξεπληθούμε λίγο το μέσα μας.
1: Και το έξω μας, το χρειαζόμαστε.
0: Βεβαίως. Οπότε πάρτε ομπρέλα μαζί σας, παιδιά, όσο θα βγείτε έξω. Ήδη βλέπω μια μαυρίλα στον ουρανό, αλλά μετακινείται η μαυρίλα. Επομένως, δεν ξέρω σε ποια περιοχή θα σας πετύχει.
1: Ναι, γιατί φυσάει αυτή τη στιγμή. Οπότε τα σύννεφα, τα μαύρα κυκλοφορούν. Ναι.
0: Και γενικότερα και σήμερα η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 21-22 βαθμούς Κελσίου. Άντε 23 βία, δεν νομίζω. Δηλαδή θα είναι σήμερα φθινόπωρο.
1: Αυτή τη στιγμή στους δρόμους λοιπόν τα πράγματα είναι ευίωνα, θα σας πω. Στον Κηφισό έχει κινησούλα εκεί στο ύψος του Περιστερίου και στην άνοδο και στην κάθοδο μόνο, δεν είναι σε μεγάλη έκταση. Και λίγο στην κάθοδο εκεί ψηλά μετά τον κόμβο μεταμόρφωσης. Δεν βλέπω όμως κάτι τρέλο. Λεωφόρος Αθηνών έχει κίνηση από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Εντάξει, τώρα και στο κέντρο στην Αρδιτού έχει αρκετή κινησούλα στην άνοδό της, αλλά κάντε υπομονή γιατί δεν νομίζω να είναι τόσο φρικτά τα πράγματα σήμερα.
0: Να πούμε επίσης ότι είναι σε εξέλιξη προσωρινές και τμηματικές διακοπές στην κυκλοφορία που πραγματοποιούνται στη Λεωφόρο Κηφισού λόγω εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται κατά τις ώρες 11 το βράδυ με 5 το πρωί της επόμενης και θα αφορούν τμηματικά τμήματα της Λεωφόρου ανάλογα με την ημέρα. Μέχρι την 5η 1η Οκτωβρίου, μέχρι αύριο θα συμβαίνει αυτό.
1: Okay, εντάξει, οπότε είμαστε μια χαρά.
0: Λίγο υπομονή. Έχουν ξεκινήσει έτσι κι αλλιώς από τις 28 Σεπτεμβρίου. Τελειώνουν αύριο τα μέτρα. Αυτό ήταν.
1: Κριστίνα Αγγιλέρα, Τζίνι είναι μπότλ. Πάμε να ακούσουμε εδώ. Δυναμώστε το ραδιόφωνο σας και μην αλλάξετε συχνότητα.
0: Να πάτε καλέ.
1: 92,9 Kiss μόνο.
0: Πάμε να συνεχίσω.
3: Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Δεν θέλω να ξέρω αν με παίζεις, λέει ο Weekend εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
1: Ναι.
0: Κράτα το χαμηλά.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θέλω να ξέρω. Εγώ σε γουστάρω.
1: Βεβαίως.
0: Δεν θέλω να ξέρω αν εσύ με κοροϊδεύεις.
1: Ζωή, θέλω να σου φέρω χαιρετίσματα.
0: Από πού?
1: Ξέχασα να στα πω. Εχθές ήμουνα καλεσμένος, γιατί πήγαμε με το θέατρο, τώρα που ετοιμαζόμαστε για την πρεμιέρα για την Ιωκάστη, ή πήγαμε σε μια εκπομπή της ΕΡΤ που είναι έτσι παρείστικη, του Γιώργου του Κουβαρά, το Παρέα.
0: Ναι,
1: αυτό θα ξεκινήσει τώρα σε, νομίζω, 7 Νοέμβρη ξεκινάει. Και εμείς γυρίσαμε το πρώτο επεισόδιο.
0: Θέλω να σου πω ιστορία για τον Γιώργο Κουβαρά.
1: Θέλω να σου πω ότι μου είπε να σου πω χαιρετίσματα και ότι μας ακούει κάθε μέρα. Και θέλω να του πούμε μια γλυκιά καλημέρα, γιατί υπάρχει περίπτωση να μας ακούει αυτή τη στιγμή.
0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα στον Γιώργο του Κουβαρά και θέλω να σου πω ότι πέρασα συγκλονιστικά. Είναι πραγματικά ένας υπέροχος οικοδεσπότης και με συγκίνησε και πάρα πολύ ότι μας ακούει.
0: Να σου πω για τον Γιώργο Κουβαρά τι μου έχει συμβεί.
1: Ναι.
0: Είμαι σε ένα lounge στο Λονδίνο να γυρίσω Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και βλέπω απέναντί μου να κάθεται στο lounge ένας κύριος, ο οποίος ήταν ίδιος, σου το ορκίζομαι. Ήταν ίδιος και τον κοίταζε και λέω: αποκλείεται. Είναι αυτός, δεν είναι, δεν είναι. Πόση ώρα πέρασα να σπάω το κεφάλι να καταλάβω αν είναι αυτός. Τον έχω βγάλει και φωτογραφίες το συγκεκριμένο κύριο, θέλω να σου πω.
1: Και
0: λέω σε ένα φίλο μου: είναι αυτός. Μου λέει: όχι, απλά του μοιάζει. Ευτυχώς δεν πήγα στον ξένο άνθρωπο, τον Άγγλο.
1: Ο κανονικός σου στέλνει χαιρετίσματα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να του στείλουμε και εμείς την αγάπη μας. Πάμε να δούμε ένα θέμα τώρα εδώ. Σε σχέση με τα περιστέρια, παιδιά. Τα περιστέρια πάνε στα μπαλκόνια, κουτσουλάνε και μας κάνουν τη ζωή άνω κάτω.
0: Εμένα δεν μου έχουν κουτσουλήσει μπουγάδα με λευκά ρούχα που είχα βγάλει έξω.
1: Λοιπόν, θέλουμε να. Εδώ θα σας δώσουμε τώρα tips και αποτελεσματικούς τρόπους για να απομακρύνουμε τα περιστέρια, χωρίς όμως να τα πειράξουμε.
0: Φυσικά, όχι.
1: Εντάξει.
0: Ήδη είναι πολύ ταλαιπωρημένα τα περιστεράκια.
1: Λοιπόν, οι τρόποι λοιπόν για να τα απομακρύνουμε. Κοίταξε, τα περιστέρια παθαίνουν το εξής. Όπου συνειδητοποιήσουν ότι υπάρχει φαγητό και νερό, ένα ψίχουλο αρκεί για να γράψει στη μνήμη τους ότι εδώ έχει φαγάκι και νεράκι και φροντίδα.
0: Είμαστε περιστέρια,
1: οπομένως καλό είναι να μην τους δίνουμε φαΐ, γιατί δεν θα ξεχωλήσουν ποτέ. Αν το επιτρέπει ο χώρος λοιπόν, τοποθετούμε ένα διάφανο δείχτη για να κόψει οριστικά την πρόσβαση στο μπαλκόνι.
0: Ναι, απλά εντάξει.
1: Φυλακή το μπαλκόνι.
0: Φυλακή, πραγματικά.
1: Ωραία. Κάντε το μπαλκόνι να μοιάζει έτσι με καταφύγιο άγριων πτηνών για να τρομάξουν. Δηλαδή σε κάποιους ανθρώπους δουλεύει ένα κόλπο με τοποθέτηση ομοιωμάτων πτηνών. Όπως κοράκια και γεράκια. Δηλαδή γίνει μαυσολείο εδώ. Δηλαδή, θα βάλουμε το δείχτη, θα βάλουμε και τα κοράκια.
0: Κοράκια και γεράκια. Να μην πλησιάζει άνθρωπος, όχι περιστέρι. Θα λένε το μπαλκόνι της τρελής.
1: Θα μπορούσαμε να βάλουμε και μερικές μεταλλιζέ κορδέλες και CD. Βέβαια αυτό είναι προσωρινή λύση, γιατί αυτά δεν χαζά. Καταλαβαίνουν μετά ότι αυτό δεν είναι.
0: Αν έχουν και ένα CD player, μια χαρά θα τη βγάλουν στο μπαλκόνι τους. Δίνουν και διασκέδαση.
1: Βέβαια. Η μυρωδιά. Η μυρωδιά είναι επίσης ένας τρόπος. Οι έντονες μυρωδιές δεν τους αρέσουν καθόλου.
0: Να ψεκάζουμε αρώματα.
1: Όχι, όχι. Μπορούμε να ρίξουμε έτσι σε γωνιές του μπαλκονιού λίγο πιπέρι καγιέν, σκόρδι σκόρδου και στα περβάζια
0: και...
1: που αρθίζουν και κουρνιάζουν, έτσι να τα πασπαλίσουμε.
0: Να βάλουμε και λίγα ρεβίθια, να κάνουμε και λίγο ριζάκι εκεί πέρα.
1: Και
0: να
1: άμα φυσήξει η ζωή, θα αρχίσουμε να φταρτιζόμαστε εκεί πέρα, γύρει χαμός και τα περιστέρια μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Μια άλλη εξαιρετική λύση, σου λέει επίσης, είναι να φτιάξουμε ένα δικό μας σπρέι ανακατεύοντας λευκό ξύδι και νερό με μερικές σταγόνες εθέριο έλαιο, μέντας και ευκάλυπτου.
0: Και
1: εκεί μαζί με το καγιέν. Στο μπαχάρι θα γίνει χαμός.
0: Φαντάζεσαι όμως να έρθουν τα περιστέρια και να αρχίσεις να ακούς περιστέρια να φταρνίζουν στο μπαλκόνι σου. Και το φτέρνισμα, ξέρεις, πιέζεται η κυλίτσα. Και άμα πιεστεί η κυλίτσα του περιστεριού από το φτέρνισμα, τι θα γίνει?
1: Πριτς, πριτς.
0: Μόνο πριτς, πριτς.
1: Θέλω να σας πω πέρα από την πλάκα τώρα. Μην, επειδή και εμένα με πιάνει να ταΐσω όλα τα ζώα του κόσμου, μην μπείτε σε αυτή τη διαδικασία με τα περιστέρια. Μία φίλη μου είχε πάθει σοβαρό πρόβλημα. Τάιζε περιστέρια που πηγαίναν στο μπαλκόνι της και γέμισε ψήλους. Τι γελάς, παιδί μου, είναι σοβαρό. Έφερε εταιρεία πολύμανση και απολύμανε όλο το σπίτι κοτόψιρες.
0: Θα υποθυμίσω, γέμισε κοτόψιρες στο σπίτι σου από το
1: πέριστη. Παιδιά, είναι σοβαρό. Σας έχει τύχει εσάς, άραγε. Για πείτε μας τώρα. Για πάρτε στο 2-10-80-50.000. Έχουμε πρώτη καλημέρα. Να μας πείτε για τις κοτόψιρες. Να μας πάρετε να μας πείτε πρώτη καλημέρα, γιατί σας δίνουμε ένα σετ δερμοκαλλυντικών.
0: Για να πασπατευτείτε, γιατί ξέρετε, οι έντονες μυρωδιές δεν αρέσουν στα περιστέρια. Οπότε αν μυρίζουν και ωραία τα δερμοκαλλυντικά, τελείωσε. Δεν θα σας πλησιάζουν.
1: Και να μας πείτε φυσικά αν έχετε εμπειρία με περιστέρια στο μπαλκόνι σας. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. 2-10-80-50.000. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: και 26 λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9 και λέω την ώρα γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά ότι είμαστε το ρολόι σας.
1: Και σήμερα το ρολόι έχει πάει λίγο μπροστά βέβαια, αλλά δεν πειράζει.
0: Γιατί το λες?
1: Μιλάμε πολύ σήμερα, μιλάμε
0: τι θα κάνουμε,
1: πολύ.
0: Αφού εδώ στο Viber γίνεται χαμός, δεν μπορώ να μιλάω.
1: Να σκέψεις ότι είναι με λίγη καθυστέρηση το ρολόι σήμερα.
0: Πάμε να μιλήσουμε κι άλλο τώρα λοιπόν.
2: Hello.
3: Η πρώτη καλημέρα.
0: Υποδεχόμαστε τη Σωτηρία για την πρώτη καλημέρα. Καλημέρα, Σωτηρία.
4: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Εσένα που σε πετυχαίνουμε?
4: Με πετυχαίνετε κάθε πρωί στη δουλειά. Σας ακούω κάθε πρωί και μου κάνετε παρέα μέχρι να φτάσω.
0: Έλα.
1: Τι ωραία. Για συγγνώμη, μέχρι να φτάσεις, αλήθεια. Μετά τι κάνεις?
0: Δουλεύει.
4: Μετά δουλεύω.
1: Θα σου προτείνω να σταματήσεις τη δουλειά για να μας ακούς μέχρι τις 10 που κάνουμε εκπομπή.
0: Σταμάτα να δουλεύεις για να ακούς μόνο το breakfast show.
4: Τέλειο θα ήταν αυτό.
0: Και να πληρώνεσαι κιόλας.
4: Έμα τι τσάμπα.
0: Να σου πω, κοριτσάρα μου, εσύ έχεις εμπειρία με Περιστέρι?
4: Αχ, παιδιά, δεν ξέρετε τι μου θυμήσατε. Πριν χρόνια δούλευα στο κέντρο σε ένα πολύ ωραίο, αυτό τα νεοκλασικά κτίρια, τα οποία είναι παλιά όμως,
0: ναι,
4: έτσι.
0: Ναι, ναι.
4: Και το γραφείο μου ήταν δίπλα στο παράθυρο, που το παράθυρο έβλεπε σε έναν ωραιότατο φωταγωγό.
0: Πολύ ωραία.
4: Που τι γινόταν στο φωταγωγό? Σύχναζαν Περιστέρια. Δεν τα τάιζα όμως.
0: Μπράβο.
4: Εκεί λοιπόν που μια μέρα είχα το χέρι μου και ακουμπούσε στο περβάζι, περπάτησαν πάνω μου κοτόψυρες. Είχε γεμίσει. Αηδία. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Μεγάλη αηδία.
1: Γιατί έκανες μετά? Κόλλησες κοτόψυρες?
4: Μετά πήγα. Ευτυχώς όχι, γιατί το είδα μάλλον εγκαίρο. Αλλά πήγα, το ανέφερα και κάνανε απολύμανση.
0: Βέβαια. Είναι επικίνδυνο.
4: Και δεν άνοιξα το παράθυρο.
0: Κορίτσι μου, βέβαια. Αυτός ο φωταγωγός θα έχει τη Σάρα και τη Μάρα.
1: Επίσης, τα Περιστέρια αρέσουν τα νεοκλασικά. Είναι γουστόζικα τα Περιστέρια.
4: Έχουνε γούστο.
0: Είναι τα άτιμα.
4: Τραγική εμπειρία. Τραγική. Αφού είναι... ξυνόμουν, έλεγα τι είναι αυτά που περπατάνε πάνω μου. Πολύ αηδία.
0: Θέλει προσοχή. Είναι επικίνδυνο. Πραγματικά είναι επικίνδυνο. Λοιπόν, Σωτηρία μου, έχεις κερδίσει από εμάς έτσι με αγάπη πολύ ένα σετ δερμοκαλλυντικό. Για να περιποιηθείς το δερματάκι σου.
1: Το δερματάκι σου, το περπατημένο από κοτόψυρες Περιστεριού.
0: Να μας φιλήσεις τη δουλειά σου.
4: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Να συνεχίσεις να μας ακούς και εμείς θα είμαστε εδώ για να σου κρατάμε την καλύτερη παρέα.
4: Την καλύτερη, όντως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
3: Kiss Breakfast Show.
5: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
6: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
5: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
3: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Με πήρε τώρα η μητέρα μου τηλέφωνο που μας ακούει.
1: Μανούλα, για να καλημέρα.
0: Καλημέρα στην
1: κυρία
0: γραμματικούλα μας. Με πήρε για να μου θυμίσει ότι εκείνη ταΐζει τα Περιστέρια.
1: Ναι.
0: Αλλά με ψωμιά, ας πούμε, που έχουν μείνει, με φρυγανιές, με τέτοια πράγματα που είναι, ξέρεις, σε φάση να τα πετάξεις.
1: Η μαμά σου την είχα ικανή να μαγειρεύει για τα Περιστέρια.
0: Η μαμά μου τα βρέχει λοιπόν και δεν τα αφήνει φυσικά στο μπαλκόνι της. Είναι ένα σημείο στη γειτονιά που είναι άπλα η γειτονιά αυτή.
1: Ναι.
0: Κάπου απέναντι και πηγαίνουν τα Περιστεράκια και τρώνε. Γιατί και τα Περιστεράκια πρέπει να φάνε ρεσί Αργύρι.
1: Βέβαια. Στο Σύνταγμα.
0: Όχι μόνο στο Σύνταγμα.
1: Πάει και τους αφήνει φαΐ στο Σύνταγμα.
0: Πάει και τους αφήνει φαΐ κάπου απέναντι που έχει χώρο και είναι μια ιεροτελεστία αυτή που την κάνει χρόνια και την είχα ξεχάσει.
1: Μπράβο στη Μανούλα. Μπράβο, γιατί και αυτά πρέπει να φάνε. Μην κοιτάς που έχουν ψήρες.
0: Μην κοιτάς που έχουν κοτόψερες, γιατί αν εσύ είχες κοτόψερες δεν θα σταΐζαμε.
1: Έλατε, τι, δεν μου αξίζει μια μπουκιά φαΐ να προσφάω.
0: Λοιπόν, μόνο προσφαΐσω. Μια μπουκιά φαΐ εσένα.
1: Λοιπόν, παιδιά, ετοιμαστείτε τώρα γιατί έρχεται το όνομα που όλοι ζω αυτό το πράγμα. Το αγαπημένο σας παιχνίδι. Παθαίνετε τρέλα.
0: Αλλά μαθαίνουμε και πόσα χρήματα ξοδεύουν σε ρούχα και παπούτσια οι Έλληνες το χρόνο.
1: Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο. Πού αλλού, παιδάκια μου καλά, εδώ στο Kiss 92,9.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
3: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM, Greece. Whenever,
2: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Καλώς τη.
6: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Σου έφερα κέικ.
7: Γεια σας.
6: Ο κύριος.
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
8: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
10: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
9: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
10: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
9: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
10: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Από τάβλη πλακωτό στο μουσείο για το γλυπτό.
12: Και εδώ και εκεί.
11: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
12: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: 92,9 Kiss.
7: Γεια σας, είμαι η Πινελόπη και κέρδισα τα 1000 ευρώ από τον Kiss 92,9. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και ελπίζω να πάνε για τις σπουδές μου στο άμεσο μέλλον.
2: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Τετάρτη λοιπόν σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, Kiss 92,9, Breakfast Show, η καλύτερη παρέα. Και την Κυριακή σου λέει είναι 4 Οκτωβρίου.
1: 4 Οκτωβρίου είναι,
0: Κυριακή,
1: σωστά.
0: Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια Μέρα Ζώων.
1: Και με αυτό... πολλά.
0: Έρχεται ένα άγριο Σαββατοκύριακο λοιπόν. Λύκοι, θαλάσσιες σχελώνες, πάνιοι γήπες, πέστροφες, νυχτερίδες και φάλαινες συναντούν μικρούς και μεγάλους σε ένα διαφορετικό Σαββατοκύριακο αφιερωμένο στην άγρια ζωή της Ελλάδας. Το Wild Weekend λοιπόν, μια πρωτοβουλία της Συμμαχίας για την Άγρια Ζωή και του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, έρχεται το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου με δωρεάν δράσεις για όλη την οικογένεια.
1: Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στους χώρους του Μουσείου από τις 10 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ζώων που γιορτάζεται στις 4 Οκτωβρίου. Στόχος λοιπόν αυτού του διημέρου είναι να γνωρίσουν τα παιδιά και οι ενήλικες καλύτερα τα είδη της ελληνικής άγριας πανίδας, να μάθουν περισσότερα για τις απειλές που αντιμετωπίζουν και να ανακαλύψουν και τις δράσεις που πραγματοποιούνται για την προστασία τους.
0: Έχει και γήπες. Τους αγαπώ τους γήπες.
1: Αγιβωράκια, κόνδωρες. Πελαργούς.
0: Να πάμε ρε εσύ άμα μπορούμε. Μ' αρέσουν εμένα αυτά πολύ.
1: Δεν έχω πάει και στο Γουλανδρή ποτέ μου ρε εσύ.
0: Να πάμε, είναι ωραίο, ωραίο ακούγεται. Λοιπόν,
1: πιστεύεις θα έχει και αληθινές φάλαινες εκεί?
0: Όχι. Γιατί να έχει αληθινές φάλαινες? Δεν θα έπρεπε να έχει αληθινές φάλαινες.
1: Εντάξει, λέω ρε παιδί.
0: Λοιπόν, παίζουμε όνομα ζώο φυτό πράγμα, παιδιά, με το γράμμα μη. Πώς λέμε Μανάβης, Μανώλης, 2-10-80-50 καλείτε, γιατί σας έχουμε δωράρα.
1: Σας
0: 80
1: έχουμε...
0: ευρώ δώρο επιταγή για να πάτε να φάτε με την παρέα σας.
1: Άνοιξε την Ελβίρα για να πω εγώ πού θα πάνε να φάνε με την παρέα τους. Σολούνα, εκεί που ο ήλιος συναντά το φεγγάρι. Ετοιμαστείτε για εκλεπτισμένες γεύσεις, signature cocktails, ξεχωριστές μουσικές επιλογές και μια ατμόσφαιρα απαράμιλης κομψότητας. 80 ευρώ δώρο επιταγή λοιπόν σας έχουμε.
0: Παιδιά,
1: για το
0: 80
1: σολούνα.
0: Ευρώ τώρα δηλαδή πάτε, τρώτε σοβαρά, όχι αστεία τώρα. Δεν πάτε να τσιμπήσετε, πάτε να φάτε. 2-10-80-50 με το γράμμα μη, όνομα πόλης αυτό το πράγμα. Σε πολύ λίγο. Give me some

0: 92,9 εκεί, σε εδώ, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, είναι το αγαπημένο σας breakfast show και πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Και κοίτα τώρα ένα όνομα που θα σου προσφωνήσω. Θα είναι στην παρέα μας η Χρυσαυγή. Το λες και γεμίζει το στόμα σου. Καλημέρα, Χρυσαυγή.
2: Καλημέρα στη δυο μας παρέα.
0: Τι κάνεις, κορίτσι μου, με το υπέροχο όνομα.
2: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Πού σε πετυχαίνουμε, πώς ξεκινά η μέρα σου, πες τα μας όλα.
2: Στον Πειραιά πηγαίνω για τη δουλειά.
0: Μάλιστα.
3: Τι σε ποιο σημείο του Πειραιά είσαι, βασικά, πες μου.
2: Από ποια, δεν άκουσα.
0: Σε ποιο σημείο του Πειραιά είσαι αυτή τη στιγμή, δώσε μας ανταπόκριση.
2: Στο κέντρο, στο Δημοτικό Θέατρο.
0: Τι καιρό έχετε εκεί?
2: Μια χαρά, υπέροχος.
0: Α, είναι υπέροχος εκεί, γιατί εδώ εμείς έχουμε συννεφιά, γι' αυτό το λέω.
2: Όχι, μικρή συννεφιά, καλό.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Χρυσαυγή μου, είσαι έτοιμη να κερδίσεις δώρο επιταγή 80 ευρώ για να πας να φας?
3: Από το Σολούνα.
2: Μακάρι, ευχαριστώ πολύ.
0: Με το γράμμα μη παίζουμε, ναι, θα μου είσαι γρήγορη να την κερδίσουμε.
2: Θα το προσπαθήσω.
0: Βάζω χρονόμετρο, ναι.
2: Ναι.
0: Φύγαμε. Ένα όνομα.
2: Μαρία.
3: Ένα πράγμα.
2: Μολύβι.
0: Ένα φαγητό.
2: Μουσακά.
3: Μια χώρα.
2: Μεξικό.
0: Μπαχαρικό που καίει πολύ.
2: Μπαχάρι.
3: Ένα επάγγελμα.
2: Μηχανικός.
0: Ένα φυτό.
2: Τώρα μανταρινιά μου.
3: Ο χρόνος έχει 12
2: μήνες.
0: Ένα ζωάκι.
2: Μαϊμού.
0: Σιροπιαστό γλυκό κατά προτίμηση γωνία.
2: Μπακλαβάς.
0: Ναι!
3: Μπακλαβάς γωνία είσαι, αγαπημένη μας.
0: Και ο μπακλαβάς γωνία, εννοείται, παιδιά, γωνία ο μπακλαβάς. Λοιπόν, Χρυσαυγή μου, όπως είδες, τα καταφέραμε.
3: Κέρδισες δωρεπιταγή 80 ευρώ για το Σολούνα. Να πας να απολαύσεις εκεί πέρα τις κοκτέιλάρες και τις φαγητάρες σου.
0: Μεταξύ μας το μπαχάρι δεν καίει και τόσο πολύ. Αλλά είναι, έχει μια εσάνς έτσι πικάντικου. Το μπούκοβο, ας πούμε, καίει πολύ. Εμείς τρώμε πολύ μπούκοβο. Λοιπόν, αλλά χαλάλη σου, γιατί είσαι ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσαυγή μου.
2: Να
0: πάρεις την παρέα σου, να πάτε να φάτε στην υγειά μας και να μας είστε
3: να μας σκέφτεσαι σε κάθε μπουκιά. Θέλω να σκέφτεσαι ζωή και Αργύρη.
2: Εννοείται, είστε καλύτερη.
0: Καλημέρα, κοριτσάρα μου.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβό. Είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7.

0: Λογικά σήμερα κάποια έφυγε, γιατί δεν έχει ηλιαχτίδες έξω. Είναι ο Sunshine When She's Gone, ακούμε.
1: Παλεύει βέβαια, κοίτα λίγο. Παλεύει, παλεύει η ηλιαχτίδα,
0: παλεύει.
1: Για να...
0: Ποια έφυγε?
1: Μια συννεφιά. Καυτό, δεν ξέρω, θα δούμε. Ελπιδοφόρο φαίνεται αυτό που συμβαίνει στον ουρανό αυτή τη στιγμή.
0: Και είναι εδώ... η ψυχολογική μου κατάσταση πάντως, γιατί ο μισός ουρανός κατήμαυρος με συννεφιά και από πάνω φαίνεται λευκός ουρανός με ήλιο.
1: Ωραία. Εδώ στον Kiss 92,9 λοιπόν. Τι πάθαμε τώρα με τον ουρανό?
0: Διπολική διαταραχή.
1: Ζαλίστηκα με τον ουρανό. Λοιπόν, πάμε να μάθουμε πόσο εξοδεύουν οι Έλληνες για ρούχα και παπούτσια το
0: φυσικά
1: χρόνο. 4,6 δις σου λέει ευρώ ανήλθε το 2025 η συνολική ετήσια κατανάλωση στην Ελλάδα για ένδυση και υπόδηση. Όπως φυσικά σημειώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Έτοιμου Ενδύματος Ελλάδος. Και με βάση τα στοιχεία που ανακοίνωσε πρόσφατα η Ελληνική Στατιστική Αρχή.
0: Πάντως να ξέρεις ότι εγώ το 26 δεν θα έχω μεγάλο έξοδο σε αυτό, γιατί μου έφτιαξε την ντουλάπα μου η Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Μου έχει δώσει ρούχα για να φοράω μέχρι τα βαθιά γεράματα.
1: Είσαι γνωστή τζαμπατζού. Εννοείται.
0: Μ' αρέσει να φοράω, να σου πω κάτι. Ναι. Όταν κάποιος έχει πολλά ρούχα, τα δίνει και εγώ ρούχα που δεν θέλω,
1: φυσικά,
0: τα δίνω στους φίλους.
1: Φυσικά,
0: μου.
1: Φυσικά, για σένα μιλάω, για την Ευρυδίκη. Η Ευρυδίκη το έκανε το χρέος της. Εσύ τι θα κάνεις στη ζωή σου, δεν ξέρω. Λοιπόν, όπως προκύπτει λοιπόν από νέα στοιχεία, η μέση ετήσια δαπάνη ανά άτομο στην Ελλάδα για ένδυση και υπόδηση ανήλθε για το 2025 σε 443 ευρώ. Πολλά μου φαίνονται, ρε.
0: 443, κάτσε, ρε. Ένα ζευγάρι παπούτσια. Ένα ζευγάρι παπούτσια να πάρει που θα έχει 100 ευρώ.
1: Ναι.
0: Ένα τζιν να πάρει. Ένα τέτοιο πάει. Τελείωσε.
1: Ξέρει πολύ κόσμο που ψωνίζει ένα ζευγάρι παπούτσια που κάνει 100 ευρώ. Εγώ, α πούμε, δεν ψωνίζω ένα ζευγάρι
0: όχι,
1: παπούτσια που κάνει 100 ευρώ.
0: Οι γνωστέ οι μάρκε
1: μεταφράζουν. Θα κοιτάξω με 100 ευρώ, είτε εκπτώσει, είτε από μαγαζιά με στόκ και με τέτοια. Με 100 ευρώ να πάρω 3 ζευγάρια παπούτσια.
0: Ναι, ρε, παιδί μου, αλλά σου λέω τώρα, άμα θε να πάρει ένα ζευγάρι παπούτσι το οποίο είναι καλό. Π.χ. από μια εταιρεία αθλητικών η οποία είναι.
1: Ναι, okay.
0: Κλασικά, που μένουν και όλα σε αυτά. Αλλά εντάξει.
1: Ναι.
0: Εμείς οι γυναίκες φοράμε και γοβάκια και μπότες και τέτοια.
1: Εσείς ανεβάζετε τον πύχη πάλι για άλλη μια φορά. Εσείς φτάνετε στα 400.
0: Εσείς γυναίκες αυτές που εγώ φοράω τα ίδια παπούτσια όλη τη χρονιά.
1: Και που εσύ, είπαμε, είσαι γνωστή τζαμπατζού. Λοιπόν, 443 ευρώ για το 25 έναντι 432 που ήταν το 24. Ανεβήκαμε, είμαστε πιο κυμπάδες.
0: Του φαίνονται πολλά που τον έχω πάει να ψωνίσει σε μεγάλα εμπορικά κέντρα.
1: Δεν είμαι ο μέσος όρος.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είμαι ο μέσος όρος. Είμαι.
0: Όχι.
1: Αυτό. Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών όμως κατέλαβαν τα είδη διατροφής, των οποίων το ποσοστό υποχώρησε 20,4. Δηλαδή, κόβουμε από το φαΐ, δίνουμε στα ρούχα.
0: Ναι.
1: Ακολουθούν οι δαπάνες στέγασης 14,7, οι μεταφορές 13,6, οι δαπάνες αναψυχής, ταξιδίων και εστίασης με 11,8. Γενικά πέφτουνε οι δαπάνες.
0: Μάλιστα.
1: Όσο μπορούν, ο κόσμος κόβει από παντού.
0: Κόβουμε, ναι, τι να κάνουμε, τι θα γίνει, πώς θα ζήσουμε.
1: Είναι δύσκολα τα πράγματα ζωή.
0: Αλήθεια είναι, είναι πολύ δύσκολα.
1: Και βρες κανένα κονέ να αρχίσω να παίρνω κι εγώ κανένα ρούχο και παπούτσι.
0: Ναι, να βρεις εσύ κανένα κονέ να με ταΐζεις κάθε μέρα, γιατί κουράστηκα.
1: Εγώ σε ταΐζω έτσι κι αλλιώς κάθε μέρα.
0: Ξέρεις πόσο καιρό έχεις να με ταΐσεις? Αυτό είναι το χειρότερο ψέμα που έχεις πει στη ζωή σου.
1: Άλλο αυτό.
0: Έχεις να με ταΐσεις πάρα πολύ καιρό.
1: Σε έχω ταΐσει.
0: Λέων, με ταΐζεις μόνο όταν κάνουμε γύρισμα για το Instagram σου.
1: Και πολύ είναι. The Breakfast Show κάθε πρωί.

0: Last Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7. Όχι, δεν θα οδηγήσουμε εμείς το αυτοκίνητό σας,
1: αλλά θα σας κάνουμε παρέα για να πάτε σπίτι.
0: Kiss Drive Time
1: με την Ελένη
0: και τον Αλέξανδρο.
1: Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα
0: στον 92,9 Kiss.
2: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Celeste Boursier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: 92,9 Kiss. Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: 4 λεπτά μετά τις 8 και είσαι 92,9, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Και είμαστε εδώ, συνεχίζουμε με το Breakfast Show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωή Πρέ.
0: Και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας επιστρέφει για 32η χρονιά με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ. Για να είμαστε όλοι ένα με τον πολιτισμό. Από τις 30 Σεπτεμβρίου ως τις 11 Οκτωβρίου, οι Νύχτες Πρεμιέρας φέρνουν την Αθήνα πιο κοντά στο σινεμά με ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών και δράσεων σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους της πόλης.
1: Στο επίκεντρο είναι το ελληνικό σινεμά και οι νέοι δημιουργοί με ελληνικές πρεμιέρες, ταινίες μικρού μήκους, εργαστήρια και masterclasses. Η ΔΕΗ, χρυσός χορηγός του φεστιβάλ, στηρίζει δύο σημαντικές διακρίσεις του: τη Χρυσή Αθήνα καλύτερη ταινία και τη Χρυσή Αθήνα καλύτερη ντοκιμαντέρ με έπαθλο 3.000 ευρώ για κάθε βραβείο. Και θέλω λοιπόν, Αργύρη, να σου πω ότι έχω συμμετέχει και εγώ σε μια ταινία η οποία θα παίξει τώρα 5 Οκτωβρίου τη Δευτέρα.
0: Πώς λέγεται?
1: Εκτός υπηρεσίας. Okay. Είναι του Κωστή Μαραβέγη, είναι η πρώτη ταινία που έχει σκηνοθετήσει.
0: Έλα εσύ.
1: Και φυσικά πολύ συγκίνηση τώρα με αυτό, γιατί την είδα και εγώ την ταινία αυτή να ζωντανεύει, να τη φτιάχνει από το μηδέν. Και έχω κάνει και εγώ πολύ ωραία πράγματα εκεί πέρα.
0: Το έχεις δει το αποτέλεσμα ή θα
1: φυσικά
0: το δείτε στη...
1: το έχω δει το αποτέλεσμα και είναι φανταστικό.
0: Τι ωραία. Καλή επιτυχία σας εύχομαι.
1: Καλή επιτυχία και θα σου δείξω και τι έχω κάνει εγώ στην ταινία.
0: Ανυπομονώ. Λοιπόν, πάμε να πούμε καιρό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Λοιπόν, σαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα, η τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη, παιδιά, σήμερα φέρνει στην Αθήνα κανονικό φθινοπορεινό καιρό. Αρκετά σύννεφα το πρωί, τα είδαμε, τα βιώσαμε. Λίγη βροχή γύρω στο μεσημέρι και βοριάδες ως 5 ομποφόρ κατά τη διάρκεια της μέρας. Το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει σήμερα τους 21-22, άντε βία 23 βαθμούς Κελσίου, αναλόγως στην περιοχή που βρίσκεστε, ενώ το βράδυ ο καιρός κάπως θα ανοίξει. Αυτό.
1: Τι εννοείς θα ανοίξει? Ο καιρός κάπως θα ανοίξει, θα γίνει καλύτερος ή θα ανοίξουν οι ουρανοί?
0: Όχι. Δεν θα ανοίξουν οι ουρανοί.
1: Κίνηση έχει αυτή τη στιγμή στη λεωφόρο Κηφισού από το ύψος Περιστερίου μέχρι και τη Νέα Ιωνία στην άνοδο και στην κάθοδο, όπως και λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Πάνω στον κόμβο μεταμόρφωση υπάρχει μια μικρή κόμπλα. Κάντε λίγο υπομονή εσείς που βρίσκεστε και μετακινήσετε προς εκεί. Λεωφόρος Κηφισίας και η άνοδος και η κάθοδος σε πολλά σημεία έχουν αρκετή κινησούλα.
0: Ναι.
1: Όπως και στο κέντρο η Αρδιτού, η άνοδός της είναι δύσκολα.
0: Ωραία.
1: Και λεωφόρο Συγκρού από το ύψος Ινό Κόσμου μέχρι και το κέντρο.
0: Κουράγιο, παιδιά, τα ξέρουμε. Εμείς εδώ που μένουμε στην Αθήνα είναι γνώριμες καταστάσεις αυτές. Εσείς ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Το φάρμακο είναι ένα. Kiss 92,9. Δυναμώστε το ραδιόφωνο και 90's του Now επιτυχίες έρχονται για να σας κρατήσουν την καλύτερη παρέα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα
4: και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
3: Γιατί είστε θεότρελοι.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: 10 μόλις λεπτά μετά τις 8 και είναι μια ωραία ώρα να μιλήσουμε για φοβίες, παιδιά, τώρα. Ξέρουμε την αγοροφοβία, ξέρουμε την κλειστοφοβία, τι άλλες φοβίες ξέρουμε.
1: Υψοφοβία.
0: Υψοφοβία, ακροφοβία. Όλες αυτές είναι έτσι πιο γνώριμες φοβίες που έχουμε, μας έχουν μοιραστεί άνθρωποι ότι έχουν και πιθανότητα πολλές από αυτές έχουμε κι εμείς.
1: Λοιπόν,
0: εγώ, ας πούμε, την ακροφοβία την έχω.
1: Εγώ έχω υψοφοβία.
0: Η ακροφοβία είναι πιο πολύ.
1: Απλά,
0: και αγοροφοβία με πιάνει που και που. Με τον πολύ κόσμο, δηλαδή, μπορεί να πάθω τρέλα.
1: Τώρα, αυτή η λίστα που θα πούμε, θέλω σας παρακαλώ πάρα πολύ στο Viber 6942-929-929 να κάνετε check δίπλα στην κάθε φοβία που έχετε.
0: Παιδιά, εγώ δεν τις έχω ξανακούσει αυτές τις φοβίες.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι και πουλοφοβία έχω ακούσει.
1: Από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη.
0: Ναι. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν η εργοφοβία. Είναι ο έντονος φόβος για δουλειά.
1: Νομίζω ότι την έχουμε.
0: Πάσχει πολλοί κόσμος από αυτό.
1: Αυτή τη φοβία την έχουμε όλοι, εργοφοβία.
0: Πώς την εκφράζεις άραγε αυτή τη φοβία? Δεν μπορώ να πω.
1: Δουλειά! Βοήθεια!
0: Υπάρχει η φοβοφοβία. Όταν έχεις φόβο στο φόβο. Δηλαδή όταν φοβάσαι το φόβο, έχεις φοβοφοβία.
1: Φοβοφοβία.
0: Αυτό.
1: Πώς γλιτώνεις από αυτή την παραγγελία?
0: Φοβάμαι, θα φοβηθώ.
1: Δεν ξέρω, παράνοια.
0: Υπάρχει η χρονοφοβία. Φόβος ότι ο χρόνος περνάει. Αχ, εγώ το έχω πάθει αυτό.
1: Κάθε δευτερόλεπτο όμως πρέπει να είναι φρικτό εκεί.
0: Φρικτό είναι,
1: γιατί κάθε
0: δευτερόλεπτο περνάει.
1: Α!
0: Βέβαια, γιατί μετά τα 45 ζωή λέω τώρα θα το πάθω το έμφραγμα. Τώρα θα το πάθω το έμφραγμα, κατάλαβε.
1: Εσύ είσαι αγέραστος, γεράκι είσαι.
0: Ναι, ναι. Υπάρχει η αυτοματονοφοβία. Το ξέρεις αυτό?
1: Όχι.
0: Φόβος για ανθρωπόμορφες φιγούρες όπως κούκλες βιτρίνας και έρνα ομοιώματα.
1: Αυτός ο άνθρωπος δηλαδή κάθε φορά περνάει έξω από ένα μαγαζί και
0: δεν περνάει καλά. Όχι, όχι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει η αθαζαγαραφοβία. Φόβος μη σε ξεχάσουν.
1: Το θέμα είναι ότι αυτή η λέξη από μόνη την ξεχνάς.
0: Να σου πω κάτι. Άμα δεν μπορώ να πω τη φοβία μου, πώς τη λένε. Δηλαδή, τι φοβάμαι.
1: Πραγματικά.
0: Δηλαδή, έλεος. Υπάρχει η τρυποφοβία.
1: Τρυποφοβία, έχω κι εγώ τρυποφοβία, να ξέρεις.
0: Είναι αηδία ή φόβος.
1: Με συστάδες από μικρές τρύπες. Πράγματα, ας πούμε, όπως είναι μια κυψέλη. Δημιουργήθηκε αυτή η φοβία, θέλω να σου πω ότι δημιουργήθηκε από τα social media, γιατί ξεκίνησαν να κυκλοφορούν φωτογραφίες,
0: ναι,
1: με, ας πούμε, πρόσωπα ή διάφορα αντικείμενα γνώριμα, στα οποία είχαν φωτοσοπάρει πάνω πάρα πολλές περίεργες τρύπες.
0: Εσύ τι φοβία έχεις αυτό?
1: Δεν μπορώ, το βλέπω και ταράζομαι, δεν μ' αρέσει τόσο πολύ.
0: Βλέπεις τρύπα και ταράζεσαι?
1: Ναι, δεν μπορώ.
0: Μάλιστα, ακούσαμε και αυτό. Η ισοπτοφοβία. Το ρίξεις στην ισοπτοφοβία. Είναι φόβος
1: την έχω.
0: Είναι φόβος για καθρέφτες ή να βλέπεις τον εαυτό σου.
1: Αυτή την έχω την ισοπτοφοβία. Δεν μπορώ να με κοιτάω. Φτάνει. Δεν μπορώ. Τρομάζω. Υπάρχει και παιδιοφοβία βέβαια. Έντονος φόβος για τις κούκλες. Είναι το αντίθετο από αυτές τις κυρίες που μαζεύουν οι κούκλες. Αυτές οι συλλεκτικές τις έχεις δει.
0: Οι κούκλες με κρυπάρουν εμένα.
1: Μάλιστα. Γιατί είναι όλες δαιμονισμένες.
0: Υπάρχει μια γνωστή σκηνοθέτη που είναι. Δεν θα πούμε όνομα τώρα, δεν έχει σημασία. Γενικότερα, ό,τι συνέντευξη δίνει όμως το καμαρίνι της, έχει και τις κούκλες από πίσω.
1: Φυσικά.
0: Και είναι σκεκτικό, γιατί φοράει και κάτι γαντάκια, γιατί έχει και μικροβιοφοβία και είναι creepy όλο αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Για στείλτε μας λοιπόν στο Viber, τι φοβία έχετε εσείς? 6942-929-929, τι άλλο θα ακούσουμε, Παναγία?
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Εκεί σε 92,9 και η Αναστέζια είναι στην παρέα μας.
1: Καλή Αναστέζια, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κορίτσι. Σε σχέση με τις φοβίες που λέγαμε πριν, ένας ακροατής μας, ο Τάσος, που είναι οδηγός ταξί, μας στέλνει μήνυμα και μου λέει: εγώ ως οδηγός ταξί έχω φοβία στην κυφισοφοβία.
1: Στην κυφισοφοβία.
0: Με όλα αυτά που λες κάθε μέρα.
1: Σαν οδηγός ταξί, εγώ θα είχα φοβία στους πολύ ομιλητικούς πελάτες. Ομιλοφοβία.
0: Ομιλοφοβία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για delivery.
1: Το αγαπημένο μου χόμπι. Είναι το νούμερο ένα χόμπι μου. Delivery μέχρι και για τις τσίχλες παίρνω.
0: Να μιλήσουμε για τα δοχεία φαγητού. Αν είναι ασφαλές να τα ξαναχρησιμοποιείς. Πολλές φορές κάποια καταστήματα, κάποια εστιατόρια που παραγγέλνουμε έχουν πάρα πολύ ωραίες συσκευασίες που βάζουν το φαγητό. Δεν είναι μόνο. Ναι.
1: Γιατί είναι και πολλά που έχουν χάρτινες που δεν μπορείς να τις ξαναχρησιμοποιήσεις.
0: Και λες αυτό τώρα, κρίμα το μπολάκι να το πετάξω. Είναι πολύ ωραίο, να το κρατήσω, να βάλω και τίποτα άλλο μέσα. Πάμε να δούμε λοιπόν πόσο ασφαλές είναι αυτό. Πολλοί υποστηρίζουν ότι αυτά δεν είναι επαναχρησιμοποιούμενα δοχεία φαγητού και δεν θα έπρεπε να τα αντιμετωπίζουμε ως τέτοια. Ωστόσο, οι ειδικοί αναφέρουν ότι μπορεί να γίνεται χρήση τους, αλλά υπό όρους.
1: Μάλιστα.
0: Όταν εμφανίσουν σημάδια φθοράς, ας πούμε, όπως γρατσουνιές και λεκέδες, πρέπει να απορρίπτονται, καθώς ενδέχεται να απελευθερώσουν επιβλαβείς ουσίες ή να ευνοούν την ανάπτυξη βακτηρίων. Τα περισσότερα δοχεία τροφίμων που χρησιμοποιούν τα εστιατόρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αποθήκευση τροφίμων για μικρό χρονικό διάστημα, όμως είναι κατασκευασμένα από πλαστικά κατάλληλα για επαφή για τα τρόφιμα.
1: Γενικότερα, οτιδήποτε, ακόμη και από τα παγωτά που παίρνουμε και τα μετά με το που τελειώνει το παγωτό, βάζουμε μέσα φαγητό για να δώσουμε στους φίλους μας. Ναι. Δημήτρη, για σένα λέω. Αυτά, καλό είναι να βάζεις μέσα ξηρά τρόφιμα. Όχι, ας πούμε, φασολάκια.
0: Όχι δηλαδή, μαγειρεμένα, να βάζεις ξερά φασόλια, να βάζεις ρύζι, να βάζεις τέτοια, να τα αποθηκεύσεις.
1: Ναι, για να τα αποθηκεύσεις ή γενικότερα μπισκότα, κουλούρια, τέτοια πράγματα, τα οποία δεν είναι ότι μπαίνει όλο μέσα το πλαστικό.
0: Okay. Γενικότερα, ρε παιδί μου, αυτά τα πράγματα καλό είναι τώρα πλαστικά, είναι ό,τι και να κάνεις. Δηλαδή,
1: εγώ δεν έχω πρόβλημα να πω την πραγματική μου αλήθεια, εγώ έχω τέτοια, ξέρεις πόσα τέτοια έχω.
0: Πόσα τέτοια έχεις.
1: Πάρα πολλά πλαστικά.
0: Τι τα κάνεις τα πλαστικά δόχεια.
1: Τα μαζεύω, συλλογή.
0: Συλλέγεις πλαστικά δοχεία. Και τι, ανταλλάζεις δοχεία με τις φίλες σου.
1: Κάθε φορά που τα παίρνω.
0: Τις αλληλογραφίες παλιά.
1: Σκέφτομαι ότι μπορεί κάτι να το χρησιμοποιήσω. Μα κάπου να μου χρειαστεί. Λέω, α, ωραίο, ένα πλαστικό δοχείο, φανταστικό. Ας το κρατήσω να δω τι θα το κάνω.
0: Από πότε. Καλέ, δεν το ήξερα αυτό για σένα. Μαζεύεις δοχεία.
1: Φυσικά. Βέβαια μετά μαζεύω και δίνω στη μάνα μου πολλά, γιατί είναι και εκεί η συλλέκτρια. Άστο, άστο. Άστο που να πάρει, μην μπαίνει τώρα σε αυτό.
0: Λοιπόν, το βασικότερο πρόβλημα με αυτά τα δοχεία είναι όταν τα βάζετε στα μικροκύματα. Γιατί εννοείται τα δοχεία από τα εστιατόρια είναι φτιαγμένα για να μπαίνουν στα μικροκύματα, ωστόσο είναι φτιαγμένα για να μπαίνουν στα μικροκύματα μία φορά.
1: Ναι.
0: Όχι να το βάζουμε φαΐ και να ζεσταίνουμε το φαΐ μας εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Το πιο σωστό για τα μικροκύματα, να ξέρεις, είναι αυτά τα πύληνα από το γιαούρτι με την πέτσα από πάνω. Αυτό άμα φας το γιαούρτι και την πέτσα, η πέτσα είναι απαιχτή.
1: Όπου το στομάχι μου δεν είναι και καλά σήμερα.
0: Για το στομάχι σου ξέρεις τι καλή που είναι η πέτσα. Θα σου πάρω να φας πέτσα σήμερα.
1: Αχ,
0: ξέρεις τι καλή που είναι ο Μίκητας από πάνω.
1: Φυσικά, φανταστικό. Θα φάω Μίκητα, εγώ θα φάω μανιτάρια.
0: Θα φας την πέτσα και μετά θα αρχίσεις να συλλέγεις το πύλινο. Εκεί θα βάζεις φαΐ να αποθηκεύεις.
1: Άσε με ήσυχη, σε παρακαλώ με την πέτσα, πρέπει πρωί.

0: Είσαι 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Νάι επιτυχίες. Καλέ, διαβάζω εδώ πέρα, λέει, η Βικτόρια Μπέκαμ γυρίζει μετά από 25 χρόνια, λέει, και ηχογραφεί. Έχει φωνή. Εγώ νόμιζα αυτή χόρευε μόνο.
1: Μα αυτή δεν τραγουδούσε στις Spice Girls.
0: Μα αυτό μου κάνει εντύπωση.
1: Μάλιστα.
0: Α, τέλος πάντων, λοιπόν, μπορώ να τα ακούσω.
1: Τώρα με το AI μη γελάς καθόλου. Μια χαρά θα πάει και η Βικτόρια.
0: Μη χειρότερα.
1: Φωνάρα θα τις κάνουνε.
0: Πολύ αναμενόμενη επιστροφή. Δεν καταλαβαίνω όλες αυτές κάποια πράγματα.
1: Περιμένω να γυρίσει πίσω.
0: Όχι, να ήταν η καινούργια συλλογή ρουχών, το ακούω. Αλλά τώρα καινούργιο τραγούδι.
1: Ψωμί δεν είχαμε, τυρί μας ήρθε.
0: Μάλιστα, πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για διαγωνισμούς. Γιατί εδώ στο Kiss 92,9 τρέχουν οι καλύτεροι διαγωνισμοί. Στο site του Kiss συγκεκριμένα. Kiss 92,9, μπαίνετε στο site και δηλώνετε συμμετοχή. Γιατί θες να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου. Τώρα είναι η στιγμή. Ο 92,9 Kiss σε συνεργασία με τα φροντιστήρια Διακρότημα χαρίζουν 5 παρακαλώ υποτροφίες των 1.000 ευρώ η καθεμία για να στηρίξουν την προσπάθειά σου και να σε φέρουν πιο κοντά στους στόχους σου.
1: Το Διακρότημα είναι ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος στην Ελλάδα και στην Κύπρο, στον χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και απόφοιτους. Και επίσης έχει και πάνω από 100 φροντιστήρια πανελλαδικά και πάνω από 1.000 καθηγητές και σχεδόν 14.000 μαθητές.
0: Για μπείτε λοιπόν τώρα στο site του KISS 92,9, kiss929.gr είναι το site. Δηλώστε συμμετοχή και ίσως εσείς είστε ένας από τους 5 τυχερούς που θα κερδίσουν μια υποτροφή αξίας 1.000 ευρώ από τα φροντιστήρια Διακρότημα. Τι ωραίο δώρο και αυτό.
1: Τρεχάτε τώρα στο site του Kiss.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Κι σε 92,9 εδώ, Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου. Και μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο μαθαίνουμε. Γιατί ρε παιδί μου, ξεχνάμε το όνομα μόλις μας το πούν. Δηλαδή, γνωριζόμαστε και λέμε γεια, είμαι ο Αργύρης, γεια, είμαι η Ζωή. Γιατί σε ένα λεπτό δεν θυμάμαι πώς σε λένε.
1: Εγώ τα θυμάμαι πάντα. Αυτό είναι
0: ποτέ,
1: το θέμα μου.
0: Ποτέ. Θέλω πάρα πολύ αυτό. Μείνετε εδώ για να το λύσουμε.
1: Και
0: αλλά.
1: Θα μάθουμε και τι φοβάται ο Γιάννης Αντιτοκούμπο στο καινούριο του σπίτι. Όλα φοβάται, μωρέ, ο Γιάννης Αντιτοκούμπο.
0: Τέτοιο, φαντάζομαι θα είναι 725.000 τετραγωνικά. Κάτι θα φοβάται, λογικό είναι. Εδώ στο Kiss 92,9, παιδιά.
2: Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Στη σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
7: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
8: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
10: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: 92,9 Kiss.
11: Καλημέρα, είμαι ο Διονύσης. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στο διαγωνισμό του Kiss. Προσανατολίζουμε να κάνουμε ένα ταξιδάκι, να τα χρησιμοποιηθούν για ταξίδι. Ευχαριστούμε τον Kiss FM. Μας κρατάει πάρα πολύ καλή παρέα και όμορφη όλες τις ώρες της ημέρας. Παιδιά, συνεχίστε έτσι. Φανατικός ακροατής, χρόνια τώρα.
2: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90 στον Άι επιτυχίες. Είναι το Breakfast Show, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζώε Πρε.
0: Είναι Τετάρτη, είναι 30 Σεπτεμβρίου και από 1η Οκτωβρίου το Athens Charge με χρέωση 0,37 ευρώ ένα κιλοβατόρα είναι γεγονός πια.
1: Ναι, γιατί ήταν δωρεάν. Ήταν δωρεάν για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στο Δήμο Αθηναίων να φορτίζουν όσο θέλουν. Απλά η αλήθεια είναι ότι γινόταν τεράστια κατάχρηση αυτό. Γιατί πηγαίνανε, αφήνανε τα μάξι τους, φόρτιζε στο full και το παρατάγανε εκεί πέρα μετά για όλη τη μέρα.
0: Ακριβώς.
1: Για μέρες, μη σου πω.
0: Οι οδηγοί λοιπόν θα μπορούν μέσα από την εφαρμογή αυτή, Athens Charge λέγεται, θα μπορούν να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο ποιοι φορτιστέ είναι διαθέσιμοι, να ξεκινούν και να διακόπτουν τη φόρτιση, να παρακολουθούν την εξέλιξή της και να πληρώνουν ηλεκτρονικά. Η επίσημη πλατφόρμα αναφέρει ότι η τιμή των 0,37 ευρώ, των 37 λεπτών δηλαδή, ανά κιλοβατόρα περιλαμβάνει ΦΠΑ, χωρίς πάγιο ή επιπλέον χρέωση για το χρόνο παραμονή στη θέση, και για τεχνικά προβλήματα ή απορίες προβλέπεται υποστήριξη 24 ώρες 24ωρο, 7 μέρες τη βδομάδα, μέσω της γραμμής 1595. Υπάρχει και γραμμή. Ό,τι απορία έχετε και ό,τι πρόβλημα έχετε, να απευθύνεστε. 1595.
1: Λοιπόν, όσοι έχετε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην το αφήνετε για πάρκινγκ εκεί πέρα. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο το πάρκινγκ στην Αθήνα, αλλά πρέπει να φορτίσουν και άλλοι άνθρωποι.
0: Αυτό πλέον θα έχει κλείσει. Πληρώνεις πρόστιμο.
1: Όποιος
0: παρκάρει, ενώ δεν είναι ηλεκτρικό το αυτοκίνητο.
1: Όχι, ήδη έχεις πρόστιμο σε αυτό. Μια χαρά υπήρχε από πριν το πρόστιμο, αν δεν είσαι ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Αλλά υπάρχουν τα ηλεκτρικά που το αφήνουν εκεί αφού. Μπορώ και να φορτίσω, να το παρατήσω και εκεί πέρα για μια-δυο μέρες.
0: Ναι,
1: θέλουν και οι υπόλοιποι άνθρωποι να φορτίσουν σε προνομιακή τιμή.
0: Ωραία. Τώρα βγήκε το Athens Charge. Θα μπουν όλα σε τάξη.
1: Όλα.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: 2,9 λοιπόν, σταθερά εδώ πέρα και πάμε για Kiss World Concerts 2026. Και ποια έχουμε καλεσμένη?
1: Σακύρα.
0: Oh, when you talk like that, you make a woman go mad. Στις πυραμίδες της Γκίζας, παρακαλώ. Ο Kiss 92,9 και η Genius Travel σε στέλνουν στην Αίγυπτο για να δεις live τη Σακύρα.
1: Ένας τυχερός με το Plus One του κερδίζει ένα πενθήμερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο με πρωινό, ξενάγει στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία της Σακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Για να ζεις την εμπειρία, τι έχεις να κάνεις? Να μπεις στο site του Kiss, kiss929.gr και να δηλώσεις συμμετοχή.
0: Η Genius Travel λοιπόν, που θα μας φέρει τη Σακύρα πιο κοντά, σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια, εμπειρίες. Ζήσε στο Μαρόκο, σου λέει, με το δικό σου ρυθμό, χωρίς πίεση και φορτικά προγράμματα, και διάλεξε ιδιαίτερες στιγμές όπως μια διανυκτέρευση στην έρημο Σαχάρα, Αίγυπτος με εορταστικά πακέτα όπως ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο ή εξόρμηση για μπάνιο στην Ερυθρά Θάλασσα. Μπείτε λοιπόν στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα.
1: Και για να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό, μπαίνετε στο kiss929.gr.

0: Υπέροχη Τίνα Τέρνερ και The Best εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 και πάμε να κουσκουσάρουμε.
1: Kiss κουσκούς.
0: Well, that's just crazy. Τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που φοβάται ο Γιάννης Αντετοκούμπο?
2: Το μπαμπούλα.
0: Κοντά είσαι. Λοιπόν, σε ανυπέρβλητο πρόβλημα εξελίσσονται για το Γιάννη Αντετοκούμπο τα Ιγκουάνα που ευδοκιμούν στο Μαϊάμι λόγω του κλίματος.
2: Τέλος. Έχω μεγαλώσει με Ιγκουάνα, θέλω να σου πω.
0: Ρε,
2: ο αδερφός μου είχε ένα μικρό, τόσο σαν μια μηδάκι ήταν, και μεγάλωσε και έγινε 2 μέτρα το Ιγκουάνα. Είχαμε 2 μέτρα Ιγκουάνα σε ένα σπίτι στα Καμίνια.
0: Μάλιστα.
2: Θέλω να το κάνεις λίγο εικόνα αυτό.
0: Τον ρωτήσανε λοιπόν, θα έλεγες ναι σε επέκταση του συμβολέου αν τα Ιγκουάνα συνέχιζαν να έρχονται στην πισίνα του σπιτιού σου?
2: Τέλος.
0: Ήταν η ερώτηση που δέχτηκε. Και αφού ο Greek Freak απάντησε, θέλω να επικεντρωθώ στη φετινή σεζόν και δεν σκέφτομαι τέτοια σενάρια, στη συνέχεια εξομολογήθηκε ότι αν έρθουν θα μετακομίσω και θα πάω σε διαμέρισμα που δεν θα υπάρχουν πισίνα και γρασίδι. Γιατί από ό,τι κατάλαβα έχει συχνούς επισκέπτες εκεί στο Μαϊάμι. Δεν ξέρω στο Μαϊάμι ευδοκιμούν τα Ιγκουάνα.
2: Ευδοκιμούν, ναι, γενικότερα εκεί στην Αμερική.
0: Καλά ζωάκια είναι αυτά.
2: Είναι πολύ καλά
0: ζωάκια. Μαρουλάκι θέλουν, δεν θέλουν τίποτα.
2: Είπε και μαρουλάκι τρώνε, πολύ σωστά. Και ο Αντετοκούμπο είπε κιόλας, κάποιος είπε ότι είναι γλυκά. Δεν είναι γλυκά.
0: Είναι τρομακτικά.
2: Είναι τρομακτικά.
0: Είναι να όντως... το λέει ο γίγαντας τώρα. Το φοβάμαι το Ιγκουάνα.
2: Φοβάμαι το Ιγκουάνα. Είναι πολύ καλά ζωάκια τα Ιγκουάνα. Θα ήθελα να πάω. Ρε Σιγιάννη, φώναξε με να τα εκπαιδεύσω.
0: Είδες, ο καθένας τελικά έχει την Αχίλιο Πτέρνα.
2: Μάλιστα.
1: Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
2: Είστε καταπληκτικοί.
1: Κάθε μέρα με συνοδεύετε πάντα στη δουλειά. Περνάω υπέροχα. With Kiss
0: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωή Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είστε συντονισμένοι στο καλύτερο πρωινό του κόσμου. Breakfast Show. Ζώε Πρέ και Αργύρη Αγγέλου εδώ.
1: Έχεις καβαλήσει καλά, μισή.
0: Στον 92,9. Και κοίτα, είναι το δικό μου καλύτερο πρωινό του κόσμου. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ να ξυπνάω με άλλον τρόπο, Αργύρη μου.
1: Το ακούω, το ακούω. Πάμε τώρα σε ένα πρόβλημα, παιδιά, που εγώ έχω πάρα πολύ και επιτέλους δίνεται εξήγηση και είναι και πάρα πολύ λογική η εξήγηση που δίνεται. Μάλιστα. Γιατί ξεχνάμε ένα όνομα δευτερόλεπτα αφού μας το έχουν πει.
0: Γιατί ρε εσύ αργύρι το
1: παθαίνεις
0: αυτό?
1: Μου συστήνουν και δεν είναι ότι μου λένε 15 ονόματα. Δηλαδή μου συστήνουν μια παρέα με 15 ανθρώπους και έχω την απέτηση να θυμάμαι και τα 15 ονόματα. Μπορεί κάποιος να μου συστήσει έναν άνθρωπο να πω εκείνη τη στιγμή ναι, δεν θα το ξεχάσω, δεν θα το ξεχάσω.
0: Εδώ ξεχνάς φάτσες καλέ.
1: Φάτσες δεν ξεχνάω με τίποτα. Φάτσες δεν ξεχνάω. Θυμίσω ότι δεν ξεχνάω φάτσες. Δεν ξεχνάω φάτσες. Ονόματα όμως ξεχνάω. Για να θυμηθεί λοιπόν ο εγκέφαλος μία πληροφορία, πρέπει πρώτα να της δώσει αρκετή προσοχή ώστε να την κωδικοποιήσει στη μνήμη. Τι σημαίνει αυτό? Τη στιγμή μιας γνωριμίας συμβαίνουν πολλά ταυτόχρονα. Παρατηρούμε το πρόσωπο του άλλου, σκεφτόμαστε τι θα πούμε, προσπαθούμε να ακούσουμε τη συζήτηση, ίσως νιώθουμε και μια κοινωνική αμηχανία, ντρεπόμαστε λίγο και όλα αυτά και ήδη κοιτάμε προς ποιος άλλος βρίσκεται γύρω μας. Έτσι, πολλές φορές το πρόβλημα είναι ότι ο εγκέφαλος δεν πρόλαβε ποτέ να δημιουργήσει αρκετά ισχυρή μνήμη γι' αυτό. Αν κάποιος, ας πούμε, μας πει είμαι γιατρός, ή η λέξη μεταφέρει από μόνη της πληροφορία.
0: Κώστας μπορούμε... γιατρός.
1: Ναι. Όχι, μπορούμε να τη συνδέσουμε με νοσοκομείο, με ασθενείς, με ιατρική. Αν μας πει μένω στη Ρόδο, έχουμε αμέσως εικόνες και συνδέσεις. Το Νίκος, το Γιάννης, το Γιώργος. Αντίθετα, συνήθως δεν μας λέει τίποτα για τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας. Τα κύρια ονόματα είναι σε μεγάλο βαθμό αυθαίρετες ετικέτες. Δεν υπάρχει κάτι στο πρόσωπο ενός Νίκου που να μας πληροφορήσει ότι λέγεται Νίκος, γι' αυτό και κάνει ιδιαίτερα απαιτητικά, τα κάνει ιδιαίτερα απαιτητικά για τη μνήμη.
0: Γι' αυτό ρωτάω και ζώδιο εγώ.
1: Αν θέλουμε. Καλά, εκεί και αν δεν θυμάμαι
0: Νίκος
1: τίποτα.
0: Τοξότης.
1: Αν θέλουμε λοιπόν πραγματικά να θυμηθούμε ένα όνομα, πρέπει να κάνουμε κάτι που συχνά παραλείπουμε. Να το χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, για είμαι ο Νίκος, χάρηκα πολύ Νίκο. Να το επαναλαμβάνεις για να μείνει και να καταγραφεί η πληροφορία.
0: Και για πες Νίκο.
1: Η επανάληψη μας αναγκάζει να επεξεργαστούμε ενεργά την πληροφορία αντί να την αφήσουμε να περνάει σαν ένας ακόμη ήχος. Καταλαβες?
0: Κατάλαβα. Εμένα μου αρέσει. Εγώ όταν γνωρίζω έναν καινούριο άνθρωπο, κάνω τόσες ερωτήσεις που είμαι λες και είμαι η φορεία είναι. Μόνο εψιλον εννιά δεν ζητάω.
1: Εγώ θυμάμαι μόνο τα σπάνια ονόματα. Δηλαδή, αν μου πεις ότι σε λένε Βροξιλάνδη, δεν υπάρχει ούτε να το ξεχάσω.
0: Είπε σπάνιο όνομα τώρα και θυμήθηκα κάτι. Ήμουνα σε σχέση τέλος πάντων με έναν άνθρωπο και είχαμε πάει στο σπίτι του αδερφού του,
1: ναι,
0: για να δούμε τη Χριστούγεννα, τώρα οικογένεια κτλ. Και η ανιψιά του είχε ένα όνομα το οποίο, αν με ρωτήσει τώρα, δεν το θυμάμαι. Το κοριτσάκι αυτό το έχω δει στη ζωή μου άπειρες φορές.
1: Ναι.
0: Όχι, έχει τύχει να είμαι στο τέτοιο. Μέχρι και αυτό το είχε ξεχάσει.
1: Τι?
0: Μέχρι και αυτό το είχε ξεχάσει. Πήγαμε να πούμε και λέγαμε.
1: Το σπάνιο όνομα.
0: Η μικρή και εγώ και. Αυτό ήταν ντροπή, εντάξει. Αυτό ήταν ντροπή. Αλλά ήταν ένα όνομα. Πολύ περίεργο σου χάσει. Πήγαμε να πούμε και λέγαμε.
1: Το σπάνιο όνομα.
0: Η μικρή και εγώ και. Αυτό ήταν.

0: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ψηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
5: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
7: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: 92,9 Kiss. This is Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Wake up with Kiss Breakfast. 90's to now. Κάθε πρωί στις 7.

0: Εσείως μπαίνουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας σιγά σιγά, 4 λεπτά μετά τις 9, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9.
1: Και παιδιά μου καλά, οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι ιστορίες ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδιά του. Ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς. Των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς.
0: Αυτές λοιπόν είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες, μπαίνετε φυσικά στο dei.gr.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Λοιπόν, παιδιά, Αθήνα σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Ναι, 17 με 18 βαθμούς ζήσαμε το πρωί έτσι στο ξεκίνημα της ημέρας. Αρκετή συννεφιά και ασθενής βροχή όσο πλησιάζουμε στο μεσημεράκι. Μέγιστη θερμοκρασία εκεί 21-22 βαθμοί με βοριαδάκια που θα έτσι δυναμώνουν στη διάρκεια της ημέρας. Και το βράδυ σιγά σιγά η συννεφούλα υποχωρεί.
1: Έχει κίνηση. Είναι δεδομένο. Είναι ένα γεγονός το οποίο πρέπει να αποδεχτούμε αν θέλουμε να ζούμε στην Αθήνα.
0: Και να πάμε παρακάτω.
1: Παρακάτω δεν πας με αυτή την κίνηση. Πας ένα χιλιοστό παρακάτω. Λοιπόν, έχει κίνηση στον Κυφισό από το ύψος του Περιστερίου μέχρι την. Βασικά από το Εγάλεο μέχρι την Αιωνία και στην άνοδο και στην κάθοδο. Στην Αττική οδό από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι τη Λυκόβρηση. Η Κυφισίας όλη άνοδος είναι μια πασαρέλα. Η κάθοδος είναι μια χαρά παρόλα αυτά. Μόνο εκεί στο ύψος του Γυροκομείου έχει λίγη κίνησούλα. Στο κέντρο. Και στη Μεσογείο στην κάθοδο έχει κινησούλα. Στο κέντρο η Αρδιτού και στην άνοδο και στην κάθοδο είναι λίγο μπλοκαρισμένη, όπως και η Βασιλής Σοφίας στην άνοδο και στην κάθοδο, όπως και η Αμαλίας, παιδιά, η άνοδος της Αμαλίας, συγγνώμη.
0: Ωραία.
1: Έχει αρκετή κίνηση.
0: Γενικά στο κέντρο εκεί έχει κίνηση, παιδάκι μου.
1: Εδώ τι να κάνουμε, παιδιά, τι να βγούμε έξω εμείς να κάνουμε τους τροχονόμους.
0: Μόνο αυτό δεν έχουμε κάνει, αλλά και αυτό μπορώ να το κάνω πολύ καλά. Παιδιά, από αύριο ξεκινάνε 1000 ευρώ το λεπτό, σας το έχουμε πει. Έχουμε προλάβει να σας το πούμε.
1: Μην το ξεχνάτε, παιδιά μου, γιατί από σήμερα μετά τις 10 όλη η ραδιοφωνική παραγωγή του 92,9 θα δίνουν και από μία απάντηση στις αυριανές ερωτήσεις.
0: Θα παίξουμε αύριο λοιπόν 1000 ευρώ το λεπτό. Οι απαντήσεις θα δοθούν σήμερα μέχρι το βράδυ, μέχρι τη Χριστίνα Γιαννοπούλου εκεί.
1: Μπείτε στο site του Kiss να δηλώσετε συμμετοχή αν δεν το έχετε κάνει ήδη, γιατί μπορείτε να σας πάρουμε τηλέφωνο αύριο το πρωί, έτσι.
0: Άντε, μπράβο.
1: Στο site του Kiss, kiss929.gr. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Sky και Sonic ακούμε εδώ στον 92,9 Kiss, κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο έναν ουρανό, παιδιά, για φίλημα. Τώρα έτσι μου έρχεται να μπω σε ένα αεροπλάνο και να σου την κάνω, Αργύρη.
1: Πάντως δεν ξέρω αν θα μπει στο αεροπλάνο και μου την κάνεις. Τα μηνύματα που έρχονται από την Κηφισίας είναι φιαλτικά.
0: Γιατί?
1: Μου στέλνει μια ακροάτρια, μου λέει, από Κηφισιά είμαι ήδη στο Μαρούσι, 45 λεπτά.
0: Όχι, δεν το πιστεύω. Τραγικό.
1: Κουράγιο, παιδιά, είναι κουράγιο. Η ώρα τέτοια.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε τον ουρανό. Κοιτάξτε τον ουρανό. Αφού είστε και σταματημένοι κιόλα και
1: δεν πίνετε,
0: κοιτάξτε ψηλά να ανοίξει λίγο το μάτι σας.
1: Σαν τις κοτούλες όταν πίνει νερό.
0: Λοιπόν, Αργυρή, ξέρω ότι έχεις ένα σοβαρό θέμα, γιατί είσαι άκρος αντιπαθητικός σε όποιον σε γνωρίζει. Θέλεις λοιπόν να σε βοηθήσω.
1: Να γίνω συμπαθητικός.
0: Να γίνεις συμπαθητικός και με την πρώτη γνωριμία ο άλλος να σε λατρέψει.
1: Έχεις τέτοια tips.
0: Φυσικά και έχω τέτοια tips.
1: Για φώτισέ μας, παντογνώστη.
0: Σύμφωνα με το άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Journal of Personality and Social Psychology, υπάρχει ένα μαγικό κλειδί. Το να είσαι, σε πολλά εισαγωγικά, περίεργος. Πρόσεξε να δεις τώρα. Γνωρίζεις έναν άνθρωπο, σου συστήνεστε και τα λοιπά και ξεκινάς να του κάνεις ερωτήσεις που αφορούν τον ίδιο.
1: Ναι.
0: Του τύπου. Αν είναι συνάδελφος, θα του πεις και για πες ρε εσύ, πώς χειρίζεσαι την κονσόλα.
1: Πώς την κάνεις την πρόβα σου.
0: Όταν ο ρόλος είναι απαιτητικός, ας πούμε, σε σένα, πώς κάνεις το, πώς κάνεις την προετοιμασία σου.
1: Εμένα, αν ερχόταν άνθρωπος και με ρώταγε τέτοιες βλακίες, θα τον αντιπαθούσα.
0: Το θέμα είναι, ρε παιδί μου, να σου δώσει ένα τυράκι, να μάθεις κάποια πράγματα για αυτόν. Γιατί όταν δείχνεις ενδιαφέρον για τον συνομιλητή σου, και όχι μόνο απλά να του κάνεις μία ερώτηση και να τον αφήσεις να μιλάει και να τα διαγράψεις όλα, να πας μετά και σε επόμενη ερώτηση που αφορά το θέμα που συζητάς. Κάνει τον άλλο να λέει, αχ, κοίτα να δεις, ενδιαφέρεται για μένα, τον αφορά, τι καλό παιδί ο Αργύρης που με ρώτησε, ας πούμε, αν βάζω αυγό λέμονο στα φασολάκια. Τα φασολάκια βάζω αυγό λέμονο, δεν ξέρω. Είπα τώρα, έψαχνα μία λέξη μαγειρική, δεν ξέρω. Δεν βάζεις αυγό λέμονο στα φασολάκια.
1: Όχι, βέβαια.
0: Δεν μπορείς να το κάνεις λεμονάτα.
1: Δεν είναι το θέμα μας αυτό, ζωή.
0: Τέλος πάντων. Είδες, εγώ προσπάθησα να σε ρωτήσω κι άλλη ερώτηση που αφορά τις μαγειρικές ικανότητες και εσύ με απέρριψες.
1: Ναι. Άρα είμαι αντιπαθής.
0: Φουλ.
1: Λέω να μείνω εκεί. Στο αντιπαθείς.
0: Μείνε εκεί. Εσείς, αν θέλετε παρόλα αυτά να σας συμπαθούν, να δείχνετε ενδιαφέρον στο συνομιλητή σας, να τον ακούτε πραγματικά, να μην είσαι στο κινητό όση ώρα μιλάει.
1: Καλέ, να σου πω κάτι. Το καλύτερο είναι εκείνη την ώρα που συστήνεται κάποιος να του πει: πάμε να φάμε ένα φαΐ.
0: Έτσι θα σε λατρέψω, αγάπη.
1: Όλοι έτσι θα γίνουμε συμπαθητικοί. Μέσω του φαγητού, παιδιά, το φαΐ ενώνει τους ανθρώπους. Τέλος.
0: Πάμε να φάμε.
1: Όλα
0: τώρα.
1: Τα άλλα είναι βλακίες.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

Would you run and never look back? Would you cry

0: Μπορώ να γίνω ήρωά σου, μωρό μου. Μπορώ να φιλήσω τον πόνο μακριά.
1: Μπράβο σου.
0: Τραγουδάει ο Ενρίκε Ιγκλέσιας.
1: Σε συγχαίρω. 20 λεπτά μετά τις 9, λοιπόν, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Και πάμε να μιλήσουμε, παιδιά, για μια σπατάλη που δεν την καταλαβαίνουμε κάθε μέρα που την κάνουμε. Αλλά όταν μαζεύονται, το χρόνο είναι πάρα πολλά. Και μιλάμε για τρόφιμα ανακάτοικο που σπαταλάμε το χρόνο στην Ελλάδα. Είμαστε, σου λέει, στις πρώτες θέσεις. Πετάμε 201 κιλά τρόφιμα ανακάτοικο.
0: 201 κιλά ανακάτοικο, πώς γίνεται?
1: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σου λέει, καταγράφηκαν 58,2 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων τροφίμων το 2023, με το μεγαλύτερο ποσοστό να προέρχεται από τα νοικοκυριά.
0: Τι λες, ρε εσύ?
1: Η Ελλάδα παρουσιάζει πάρα πολύ ψηλά ποσοστά σπατάλης τροφίμων, τα οποία κυμαίνονται περίπου στα 201 κιλά ανακάτοικο ετησίως, ξεπερνώντας σημαντικά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σου λέει ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει θέσει ως στόχο τον δραστικό περιορισμό της σπατάλης τροφίμων σε επίπεδο λιανικής και καταναλωτών ως το 2030. Αυτό, αν δεν το πάρουμε απόφαση και αν δεν το συνειδητοποιήσουμε, ό,τι και να κάνει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, δεν πρόκειται να
0: σου πω, εκτός του διντάξει, πολλές φορές μπορεί να πάρει, ας πούμε, να γεμίσει το ψυγείο σου λαχανικά και να πει θα κάνω διατροφή και μετά να καταλήγουν όλα να σαπίζουν μαζί στο ψυγείο. Υπάρχει όμως και ένα άλλο ζήτημα σε εμάς εδώ πέρα, επειδή έχουμε και ένα κατοχικό σύνδρομο.
1: Γιατί ναι, βέβαια.
0: Έχουμε ζήσει και ένα COVID που μαζεύαμε όλα τα μακαρόνια, τις κούτες και αυτά. Έχουμε ζήσει και τα capital controls, έχουμε ζήσει διάφορα.
1: Λίγουν
0: μην μιλήσω
1: αυτά
0: για τον πόλεμο.
1: Ναι.
0: Μαζεύουμε τρόφιμα.
1: Λίγουν,
0: στο τέλος καταλήγουμε να λήγουν για να τα πετάμε.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό θεωρώ ότι είναι ο βασικός λόγος. Όχι ότι αχ, να πάρω και αυτό, να πάρω και εκείνο και τελικά δεν μου άρεσε και το πέταξα.
1: Επίσης έχω την αίσθηση ότι πετάμε και πολύ μαγειρεμένο φαΐ.
0: Εγώ δεν το κάνω αυτό. Το
1: ούτε
0: λυπάμαι
1: εγώ το κάνω,
0: πάρα
1: το λυπάμαι
0: πολύ.
1: Και εγώ πάρα πολύ. Επίσης δεν μαγειρεύω τόσο πολύ για να μένει. Αλλά θέλω να πω ότι και αυτό συμβαίνει.
0: Και αυτό συμβαίνει, ναι, ειδικά.
1: Είμαστε ένας λαός, γενικότερα οι Έλληνες, που έχουμε μάθει να τρώμε άλλο το μεσημέρι, άλλο το βράδυ. Δεν μας κακοφαίνεται να φάμε το ίδιο φαΐ.
0: Το ιδανικό είναι να μάθεις την ποσότητα που τρως και να μαγειρεύεις τόσο όσο τρως και να μαγειρεύεις παραπάνω φορές μέσα στην εβδομάδα.
1: Ακριβώς. Ή αν σου περισσέψει, φώναξε για ένα φιλό να φάτε.
0: Η αλήθεια είναι. Και επίσης, αν σου περισσέψει, παιδιά μου, καλά, υπάρχουν και πολλά πράγματα μπορείς να το κάνεις στο περισσευόμενο φαγητό. Σίγουρα υπάρχουν δράσεις σε κάθε γειτονιά που μπορείς να δώσεις φαγητό.
1: Φυσικά.
0: Ή στα αδέσποτα, που είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό.
1: Το βασικό είναι ότι 201 κιλά ανά άτομο το χρόνο να πετάμε τρόφιμα είναι ένας αριθμός σοκαριστικός και πρέπει σίγουρα να τον μειώσουμε. Ας το βάλουμε τροφή στη σκέψη μας και να δούμε ο καθένας πώς μπορεί να το αλλάξει.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
4: Κάθε πρωί στις 7.

0: Fell in love with an alien ακούμε από Kelly Family. Δυνατά εδώ στον 92,9 Kiss και μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα μάθουμε τι μέλη γενέστε.
1: Ζώδια παιδιά, ζώδια έρχονται και μαθαίνω εδώ ότι γίνεται χαμός. Θα τα πούμε όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο. Kiss Breakfast.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέτ. Κάθε πρωί στις 7. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
3: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
2: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Στη σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Όχι, δεν θα οδηγήσουμε εμείς το αυτοκίνητό σας.
9: Αλλά θα σας κάνουμε παρέα για να πάτε σπίτι.
2: Kiss Drive Time.
9: Με την Ελένη
2: και τον Αλέξανδρο.
9: Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα.
2: Στον 92,9 Kiss. 92,9 Kiss.
10: Είμαι η Πινελόπη. Κέρδισα στο διαγωνισμό 1000 ευρώ το λεπτό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Τα χρήματα ήρθαν σε πολύ καλό σημείο γιατί έχω κανονίσει ένα ταξίδι.
2: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες, παρέα με το Breakfast Show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ.
0: Και πάμε να μάθουμε.
2: Ήξερες ότι...
0: Ζωή μου, ήξερες ότι από ψυχολογικής άποψης οι άνθρωποι που καθαρίζουν συχνά έχουν μια πολύ χρήσιμη ικανότητα όταν αρχίζει να αυξάνεται το στρες.
1: Εγώ, ας πούμε, τις περίοδες που στρεσαριζόμουν πάρα πολύ, έπιανα το σπίτι και το έφερνα άνω κάτω.
0: Αυτό, είχε στρες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με την ψυχολογία, όταν υπάρχει υπερβολικός φόρτος εργασίας και καθημερινός στρες, η τακτοποίηση του χώρου μας δημιουργεί ασυνείδητα την αίσθηση ότι ανακτούμε ένα βαθμό ελέγχου. Όταν το μυαλό μας κάνει χιλιάδες σκέψεις, το να τακτοποιούμε την κουζίνα ή να καθαρίζουμε το μπάνιο μπορεί να μας βοηθήσει να ξαναβρούμε λίγη ηρεμία. Όταν όλοι οι άλλοι άνθρωποι πρέπει να κυριεύονται από άγχος σε μια κατάσταση που δεν μπορούν πλέον να διαχειριστούν, αυτοί που λατρεύουν το συγχύρισμα και την τακτοποίηση έχουν την ικανότητα να εντοπίζουν τις λεπτομέρειες και να οργανώνουν το περιβάλλον τους ώστε να αποφεύγουν την αίσθηση ότι όλα γύρω τους διαλύονται.
1: Δεν ξέρω, είναι λίγο διφορούμενο αυτό, γιατί είμαι ένας πολύ αγχώδης άνθρωπος και περνάω περιόδους που μ' αρέσει το σπίτι μου να είναι ένα χάος, γιατί μπορώ να. Κάπως σαν να ηρεμεί ο εγκέφαλός μου όταν
0: είναι. Υπάρχει εγκέφαλος που ηρεμεί όταν το σπίτι είναι χάος.
1: Ναι, ρε εσύ Αργύρη.
0: Δεν μπορώ να το διανοηθώ.
1: Είναι πολύ ανάλογα τώρα αυτό.
0: Εγώ σε περιόδους που τρέχω σαν παλαβός και αναγκαστικά μπαίνω σπίτι, αφήνω, αλλάζω τσάντες, αλλάζω ρούχα, φεύγω και τέλος πάντων μετά από 4 μέρες είναι ακατάστατο και δεν μπορώ να το τακτοποιήσω γιατί δεν προλαβαίνω. Με πιάνει τρέλα. Δηλαδή στεναχωριέμαι βαθιά.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Είναι ανάλογα και... την περίοδο.
0: Γι' αυτό και το Δημήτρη τον έχω εικόνισμα που έρχεται στο σπίτι γιατί κάθε Κυριακή το σπίτι μου μπαίνει σε τάξη.
1: Και εγώ το Δημήτρη τον έχω εικόνισμα και γιατί μου φέρνει το σπίτι σε τάξη αλλά και γιατί μου φέρνει τη ζωή σε τάξη.
0: Είναι σαν να μου λες όμως ότι όταν έρχεται ο Δημήτρης σε σένα και στα τακτοποιεί όλα ότι εσύ παθαίνεις mental breakdown.
1: Όχι, όχι. Σου είπα αναπεριόδου. Α πούμε υπάρχουν και περίοδοι που όταν παθαίνω τη φρίκη ανοίγω όλα τα σερτάρια και τα τακτοποιώ. Τα σερτάρια, ξέρεις πόσο δύσκολα είναι τα σερτάρια. Πάμε να ακούσουμε Hozier και Take Me to Church. Μόνο εδώ στο 92,9 Kiss, δυναμώστε το ραδιόφωνο σας.

0: Είναι Τετάρτη, είναι 30 Σεπτεμβρίου. Είμαστε στο Breakfast Show εδώ στο Kiss 92,9 και πάμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει έτσι για το κλείσιμο ο Σεπτέμβρης. Ο Σεπτέμβριος λοιπόν ολοκληρώνεται με τον Ερμή να περνά στο ζώδιο του Σκορπιού, εγκαινιάζοντας μια περίοδο όπου η σκέψη γίνεται πιο διεισδυτική, παρατηρητική και στρατηγική. Οι συζητήσεις αποκτούν μεγαλύτερο βάθος, αποκαλύπτονται μυστικά και κρυφές πληροφορίες, ενώ ευνοείται κάθε μορφή έρευνας, ψυχολογικής ανάλυσης και ουσιαστικής επικοινωνίας. Να δούμε αναλυτικά λοιπόν για κάθε ζώδιο. Φίλε Κριέ, ο Σεπτέμβριος σε αποχαιρετά με τον Ερμή να περνά στο Σκορπιό και να στρέφει τις σκέψεις σου σε οικονομικές συμφωνίες, οφειλές, κοινά χρήματα αλλά και σε όσα κρύβονται πίσω από τις λέξεις.
1: Ταύρε μου, από σήμερα σχέσεις, συνεργασίες και συμφωνίες μπαίνουν σε ένα νέο κύκλο έντονης επικοινωνίας. Έχεις την ευκαιρία να συζητήσεις όσα είχαν μείνει στη μέση, να διαπραγματευτείς όρους και να καταλάβεις καλύτερα τις προθέσεις ενός σημαντικού ανθρώπου.
0: Φίλοι, συνάδελφοι, δίδυμοι, τα επόμενο διάστημα απαιτεί καλύτερη οργάνωση, μεγαλύτερη συγκέντρωση και πιο στρατηγικό τρόπο διαχείρισης των επαγγελματικών υποχρεώσεων, γιατί μπορεί να αναλάβουμε ένα project που απαιτεί έρευνα, λεπτομέρεια ή εχεμήθεια.
1: Εχεμήθεια, καρκίνε μου, ένας έρωτας μπορεί να γίνει πολύ πιο επικοινωνιακός, ενώ αν έχεις παιδιά, οι υποθέσεις τους απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή.
0: Λιονταράκια μου, καλά, σήμερα μπορείτε να καταλάβετε καλύτερα τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων. Μην επιμείνετε όμως να αναζητάτε κρυφά κίνητρα πίσω από κάθε κουβέντα.
1: Παρθένε μου, μια πληροφορία μπορεί σήμερα να σου φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη, ευνοούνται έρευνα και διαπραγματεύσεις. Πρόσεξε μόνο μη μετατρέψεις την παρατηρητικότητά σου σε καχυποψία.
0: Φίλε Ζυγέ, το επόμενο διάστημα είναι κατάλληλο για οικονομικό προγραμματισμό, διαπραγμάτευση αμοιβής ή αναζήτηση νέας πηγής εισοδήματος.
1: Σκορπιέ μου, η φωνή σου δυναμώνει, οι σκέψεις ξεκαθαρίζουν και αισθάνεσαι έτοιμος να μιλήσεις για όσα μέχρι τώρα κρατούσες για τον εαυτό σου. Το επόμενο διάστημα ευνοεί προσωπικές αποφάσεις, διαπραγματεύσεις και συναντήσεις.
0: Φίλε Τοξότη, το επόμενο διάστημα σκέψεις, σχέδια και συζητήσεις κινούνται περισσότερο στο παρασκήνιο. Μπορεί να μάθεις κάτι που μέχρι τώρα αγνοούσες ή να καταλάβεις τι πραγματικά κρύβεται πίσω από μία κατάσταση.
1: Εγώ και ρε μου, σήμερα σκέψου μακροπρόθεσμα. Ποιον στόχο θέλεις πραγματικά να πετύχεις και ποιοι άνθρωποι μπορούν να συμπορευτούν μαζί σου.
0: Φίλοι υδροχόοι και ζωή, συζητήσεις με ανώτερους, επαγγελματικές προτάσεις, συνεντεύξεις και αποφάσεις για το μέλλον μπαίνουν στην πρώτη γραμμή. Πρόσεξε μόνο τον απόλυτο λόγο. Η διπλωματία μπορεί να σε πάει πολύ μακρύτερα.
1: Έχω δύο μάτια, θα χρησιμοποιήσω λοιπόν. Ψαράκια μου, ταξίδια, σπουδές, σεμινάρια, εξωτερικό, σε άλλο κόσμο τα ψαράκια. Νομικές υποθέσεις και σχέδια που διευρύνουν τις γνώσεις σου αποκτούν μεγαλύτερη κινητικότητα.
0: Αυτά λοιπόν, κάπως έτσι θα αποχαιρετήσουμε το Σεπτέμβριο όλοι, παιδιά, για να δούμε τι μας επιφυλάσσει και ο Οκτώβρης. Εδώ θα είμαστε να το δούμε.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, θέλουμε έτσι αισιόδοξα και με ψυχολογία να σας πούμε ένα πολύ καλό νέο. Μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο.
1: Φυσικά και μιλάμε για το The Hellenicon Sports Park που είναι ανοιχτό για όλους καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο και κλείσε γήπεδο αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ.
0: Και κάπου εδώ όμορφα μου πλάσματα, εμείς σιγά σιγά πρέπει να την κάνουμε για να έρθει η Ευρυδίκη Βαλαβάνη να σας κρατήσει την καλύτερη παρέα με 92 λεπτά μουσικής 90's του ναού χωρίς διαφημίσεις και να σας θυμίσουμε ότι από σήμερα, με το που τελειώνουμε εμείς από την εκπομπή της Ευρυδίκης, ακούτε προσεκτικά, γιατί μέχρι το βράδυ όλη η παραγωγή του Kiss θα αρχίσουν να δίνουν τις απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό που θα παίξουμε από αύριο και θα πούμε καλό μήνα, Οκτώβρη.
1: Καλό μήνα και καλή μας αρχή, παιδιά. Ελπίζω
0: έτσι,
1: να
0: μπράβο.
1: Ανοίξει ο μήνας με χιλιάρικο.
0: Μην ξεχνάτε ότι για να λάβετε μέρος στα 1000 ευρώ το λεπτό πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή στο site του Kiss. Μπαίνετε στο kiss929.gr λοιπόν, δηλώνετε συμμετοχή για τα 1000 ευρώ και από αύριο ξεκινάει το πανηγύρι. Αρχίζουμε να μοιράζουμε χρήματα. Μην ξεχνάτε ότι πέρυσι μόνο δώσαμε 15.000 ευρώ. Για να δούμε τι θα μας ξημερώσει και το φέτος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, λοιπόν, στις 7 η ώρα, Dan, εδώ, να υποδεχτούμε τον Οκτώβρη και να σας κρατήσουμε για άλλη μια φορά την καλύτερη δυνατή παρέα. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Η Ζωή Πρέ.
0: Και σας ευχόμαστε να έχετε μια πανέμορφη μέρα.
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
3: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Πώς... Τι κάνετε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Εσένα που σε πετυχαίνουμε?
3: Με πετυχαίνετε κάθε πρωί στη δουλειά. Σας ακούω κάθε πρωί και μου κάνετε παρέα μέχρι να φτάσω.
0: Έλα.
1: Τι ωραία. Συγγνώμη, μέχρι να φτάσει.
3: Αλήθεια.
1: Μετά τι κάνει?
3: Δουλεύω.
1: Θα σου προτείνω να σταματήσεις τη δουλειά για να μας ακούς μέχρι τις 10 που κάνουμε εκπομπή.
0: Σταμάτα να δουλεύεις για να ακούς μόνο το Breakfast Show.
3: Τέλειο θα ήταν αυτό.
0: Και να πληρώνεσαι κιόλας. Θα σας δώσουμε τώρα tips και αποτελεσματικούς τρόπους για να απομακρύνουμε τα περιστέρια χωρίς όμως να τα πειράξουμε. Αν το επιτρέπει ο χώρος, λοιπόν, τοποθετούμε ένα διάφανο δίχτυ για να κόψει οριστικά την πρόσβαση στο μπαλκόνι.
1: Ναι, απλά εντάξει.
0: Φυλακή το μπαλκόνι.
1: Φυλακή, πραγματικά.
0: Ωραία. Κάντε το μπαλκόνι να μοιάζει έτσι με καταφύγιο άγριων πτηνών για να τρομάξουν με την τοποθέτηση ομοιωμάτων πτηνών. Όπως κοράκια και γεράκια. Δηλαδή, γίνει μπαυσολείο εδώ. Δηλαδή, θα βάλουμε το δίχτυ, θα βάλουμε και τα κοράκια.
1: Κοράκια και γεράκια. Να μην πλησιάζει άνθρωπος, όχι περιστέρι. Θα λένε το μπαλκόνι της τρελής.
0: Υπάρχει λοιπόν η εργοφοβία. Είναι ο έντονος φόβος για δουλειά.
1: Την εχμόλη, εργοφοβία.
0: Υπάρχει η φοβοφοβία. Όταν έχεις φόβο στο φόβο. Δηλαδή όταν φοβάσαι το φόβο, έχεις φοβοφοβία.
1: Φοβοφοβία.
0: Αυτό.
1: Παράνοια.
0: Υπάρχει η χρονοφοβία. Φόβος ότι ο χρόνος περνάει. Εγώ το έχω πάθει αυτό.
1: Κάθε δευτερόλεπτο όμως πρέπει να είναι φρικτό εκεί.
0: Βέβαια, γιατί μετά τα 45 ζωή λέω τώρα θα το πάθω το έφραγμα. Τώρα θα το πάθω το έφραγμα, κατάλαβε.
1: Εσύ είσαι αγέραστο. Γεράκι είσαι.
0: Ναι, ναι. Υπάρχει η αθαζαγαραφοβία. Φόβος μη σε ξεχάσουν.
1: Το θέμα είναι ότι αυτή η λέξη από μόνη της ξεχνάς.
0: Να σου πω κάτι. Άμα δεν μπορώ να πω τη φοβία μου, πώς τη λένε. Δηλαδή, τι φοβάμαι.
1: Πραγματικά.
0: Δηλαδή, έλεος. Πολλές φορές κάποια εστιατόρια που παραγγέλνουμε έχουν πάρα πολύ ωραίες συσκευασίες που βάζουν το φαγητό. Και λες αυτό τώρα, κρίμα το μπολάκι να το πετάξω. Είναι πολύ ωραίο. Το κρατήσω, να βάλω και τίποτα άλλο μέσα.
1: Ξέρεις πόσα τέτοια έχω.
0: Πόσα τέτοια έχεις.
1: Πάρα πολλά πλαστικά
0: δοχεία. Τι κάνεις τα πλαστικά δοχεία.
1: Τα μαζεύω, συλλογή.
0: Συλλέγεις πλαστικά δοχεία. Και τι, ανταλλάσσεις δοχεία με τις φίλες σου.
1: Κάθε φορά που τα παίρνω.
0: Τις αλληλογραφίες παλιά.
1: Σκέφτομαι ότι μπορεί κάτι να το χρειαστεί. Κάπου να μου χρειαστεί. Λέω, ωραίο, ένα πλαστικό δοχείο, φανταστικό. Ας το κρατήσω να δω τι θα το κάνω.
0: Από πότε. Καλέ, δεν το ήξερα αυτό για σένα. Μαζεύεις δοχεία.
1: Φυσικά. Βέβαια μετά μαζεύω και δίνω στη μάνα μου πολλά, γιατί είναι και εκείνη η συλλέκτρια. Άστο.
0: Γιατί ξεχνάμε ένα όνομα δευτερόλεπτα αφού μας το έχουν πει. Για να θυμηθεί λοιπόν ο εγκέφαλος μία πληροφορία, πρέπει πρώτα να της δώσει αρκετή προσοχή ώστε να την κωδικοποιήσει στη μνήμη.
1: Ήμουνα σε σχέση τέλος πάντων με έναν άνθρωπο και είχαμε πάει στο σπίτι του αδερφού του,
0: ναι,
1: και ανιψιά του. Είχε ένα όνομα το οποίο, αν με ρωτήσει τώρα, δεν το θυμάμαι. Το κοριτσάκι αυτό το έχω δει στη ζωή μου άπειρες φορές.
0: Ναι.
1: Πήγαμε να πούμε και λέγαμε.
0: Το σπάνιο όνομα.
1: Η μικρή.
0: Αυτό που λες είναι τίποτα μπροστά στο γνωστό μύθο που δεν είναι μύθο. Είναι αλήθεια, γνωστή ηθοποιός, δεν χρειάζεται να λέμε ονόματα τώρα. Ελληνίδα ηθοποιός γνωστή, έχει πάει για μπάνιο με το παιδί της και το παιδί κάποια στιγμή κάτι έγινε και πνιγότανε. Και από τον πανικό της κόρηκε πάνω και αντί να πει πώς τη λέγανε, Μαρία, Γιάννα, ένα συμβολικό όνομα. Παιδάκι!
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
1: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
4: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
5: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
9: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Οικογένεια Adams, το musical.
9: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
10: 92,9 Kiss.
11: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
12: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
11: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν.

2,9 και σήμερα λέμε ένα τελευταίο καλημέρα στον Σεπτέμβρη. Τετάρτη 30 του μήνα, Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Και πριν περάσουμε επίσημα στον Οκτώβριο, έχουμε 2 ώρες Kiss at Work να τις γεμίσουμε με μουσική και συγκεκριμένα με όλες τις 90s νέα επιτυχίες. Και φυσικά 92 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Οπότε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα, δυναμώστε την ένταση. Ξεκινάμε με Bruno Mars.

Anastasia Left Outside Alone σε 92,9 Kiss. Τα 92 λεπτά μουσικής έχουν ήδη ξεκινήσει και αν είστε ακόμη στον δρόμο, ελπίζω τουλάχιστον να σας κρατάμε καλή παρεούλα. Είναι Τετάρτη, 30 του μήνα. Η εβδομάδα έφτασε στη μέση, αλλά η πρωινή κίνηση, παιδιά, δεν δείχνει πάντα την ίδια προθυμία να προχωρήσει. Πάμε να δούμε λοιπόν πού χρειάζεται λίγη παραπάνω υπομονή αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας. Από νωρίς το πρωί επικρατεί έτσι μια εικόνα δύσκολη στον Κηφισό, με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα από το ύψος των Κτέλ έως τη Νέα Φιλαδέλφια. Αλλά το πιο δύσκολο κομμάτι είναι εκεί στον κόμβο της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό. Επιβαρημένη είναι και η κατάσταση, παιδιά, και στην Κηφισία, στο ύψος του Αμαρουσίου και στο ύψος του Χαλανδρίου, όπως επίσης και στη Μεσογείο, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Θα σας πάω τώρα στο κέντρο της Αθήνας, που και εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα, περιμετρικά του Συντάγματος, όπως επίσης και στους γύρω δρόμους, στο Κολονάκι, στο Παγκράτη, του Ζωγράφου, και η κίνηση στην Αττική Οδό, οι γνωστές καθυστερήσεις, το ρεύμα προς αεροδρόμιο, άνω των 30 λεπτών, από κόμβο Φιλής έως και κόμβο Κηφισίας. Εμείς επιστρέφουμε τώρα στις 90's, στις νέες επιτυχίες μας, με αγαπημένο Teddy Swims και Bad Dreams.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Είστε στο 92,9 Kiss και σήμερα σας δίνουμε ένα μικρό προβάδισμα που μπορεί να αξίζει 1000 ολόκληρα ευρώ. Από αύριο λοιπόν, 5η, 1η του μήνα, 1η του Οκτώβρη, στο Breakfast Show επιστρέφει το αγαπημένο σας 1000 ευρώ το λεπτό, 10 ερωτήσεις, 60 δευτερόλεπτα. Και αν τις απαντήσετε όλες σωστά, τα χρήματα είναι δικά σας. Σήμερα όμως τι κάνουμε? Σήμερα μοιράζουμε απαντήσεις, παιδιά, για να είστε έτοιμοι για αύριο. Λοιπόν, πάρτε χαρτί και στυλό, ανοίξτε το κινητό σας, δεν ξέρω, στις σημειώσεις, γράψτε το όπου σας βολεύει, γιατί την απάντηση. Απάντηση για αύριο. Μία από τις 10 απαντήσεις λοιπόν είναι πνευστά. Το επαναλαμβάνω, πνευστά. Και αν αύριο βρεθείτε εσείς να παίζετε εκεί μαζί με τον Αργύρη και τη ζωή, θέλω να σας ακούσω να το λέτε χωρίς δεύτερη σκέψη, έτσι. Αβίαστα να βγει. Εμείς τώρα συνεχίζουμε στο 92,9 Kiss με J-Lo και Ain't it funny?

Cooper, Shallow. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στο Kiss at Work. Για 92 λεπτά οι διαφημίσεις έτσι κάνουν ένα μικρό διάλειμμα και η μουσική συνεχίζει να παίζει ασταμάτητα όλες τις 90's του Now επιτυχίες. Εδώ στο 92,9 Kiss, Ευρυδίκη Βαλαβάνη μαζί σας. Και αν είστε παιδιά και εσείς από αυτούς που κάθε φορά που σταματάτε στο βενζινάδικο κοιτάτε πρώτα την τιμή στην πινακίδα και μετά έτσι παίρνουμε και παίρνετε όλοι μια ανάσα πριν βάλουμε βενζίνη. Αυτή η είδηση είναι γενικότερα μας ενδιαφέρει όλους, γιατί μέσα στην ημέρα αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις για τις νέες παρεμβάσεις στις τιμές των καυσίμων, με στόχο να έτσι περιοριστεί η επιβάρυνση στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. Άντε να δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα, γιατί προβλέπεται και βαρύς χειμώνας από ό,τι λένε. Περιμένουμε να μάθουμε τι ακριβώς αλλάζει, από πότε θα ισχύσει και το πιο βασικό για όλους, πόσο θα φανεί τελικά η τιμή που θα πληρώνουμε στην αντιλία. Σήμερα, να σας πω, στις 11, σε λίγα λεπτά, σε 20 λεπτάκια, αναμένονται οι ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ένα ζήτημα και ένα θέμα που έτσι μας ενδιαφέρει όλους. Για τη συνέχεια, Imagine Dragons, Enemy.

Let me be the second voice. Όλες οι αγαπημένες 90's τενά επιτυχίες παίζουν εδώ στο 92,9 Kiss. Και θα σας πω τώρα ένα pop fact. Ποιος ήξερε ότι το All That She Wants από Ace of Base είχε άλλο τίτλο αρχικά? Θέλω να μου στείλετε αν το γνωρίζετε στο Viber 69-42-929-929. Λοιπόν, ακούστε, λεγόταν Mr. Ace και χρειάστηκαν, παιδιά, αρκετές διαφορετικές εκδοχές για να... και στίχοι, έτσι, μέχρι να φτάσει το τραγούδι που ξέρουμε και ακούμε σήμερα. Τελικά έγινε τεράστια παγκόσμια επιτυχία και νούμερο ένα σε τουλάχιστον 13 χώρες. Αυτή ήταν έτσι μια μικρή ιστορία πίσω από ένα από τα πιο, πώς να το πω, χαρακτηριστικά hits των 90's. Και τώρα πάμε να το ακούσουμε. All That She Wants, Ace of Base, πάντα εδώ συντονισμένοι στο 92,9 Kiss.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
2: Είναι πρωινό Τετάρτη, είμαστε στα 92,9 και είμαστε στα μισά της εβδομάδας και σήμερα κλείνει και ο Σεπτέμβρης. Τον αποχαιρετούμε, αλλά έχουμε και έναν πολύ καλό λόγο να πάρουμε έτσι μια ανάσα και να πούμε πάμε, θα τα καταφέρουμε. Φυσικά τα 92 λεπτά με τις 90 στην επιτυχίες που συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Έτσι ρε παιδιά, για να κυλήσει λίγο πιο όμορφα ό,τι έχουμε να κάνουμε μπροστά μας μέσα στην ημέρα.

0: Ultra Kiss at Work εδώ στο 92,9 Kiss, Ευρυδίκη Βαλαβάνη στην παρέα σας. Και πριν σας πω για τον Harry Styles, έχω μία πληροφορία που μπορεί αύριο να σας φανεί πάρα πολύ χρήσιμη.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Μία πληροφορία που σήμερα μπορεί να ακούγεται έτσι απλή, αλλά αύριο με το χρονόμετρο να τρέχει θα θέλετε να τη θυμάστε οπωσδήποτε. 1000 ευρώ το λεπτό, αύριο ξεκινάει. Την πρώτη ώρα σας έδωσα μία απάντηση. Ήρθε η ώρα να σας δώσω ακόμα μία απαντησούλα για αύριο που θα σας κάνει ο Αργύρης μας και μπορεί να σας χαρίσει, ξέρετε, 1000 ευρώ αν τις απαντήσετε και τις 10 σωστές τις απαντήσεις σας. Λοιπόν, αύριο λοιπόν, αυτό που θα σας αποκαλύψω είναι η απάντηση ABBA. Οπότε αν σας ρωτήσω αργίζεις κάτι σχετικό, απαντήστε ABBA. Τώρα λοιπόν σας επαναφέρω στα μουσικά μας νέα και τον Harry Styles. Και παιδιά, το βίντεο As It Was ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube. Είναι το δεύτερο δικό του βίντεο που φτάνει σε τέτοια νούμερα μετά το Sign of the Times. Και θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει κανείς που να άκουσε το As It Was μόνο μία φορά και να μην κόλλησε? Δεν νομίζω. Λοιπόν, εμείς θα το ακούσουμε αμέσως τώρα και σε λίγο όμως θα σας πω αν οι τύψεις εξαφανίζονται όσο μεγαλώνουμε ή απλώς μαθαίνουμε να ζούμε καλύτερα μαζί τους. Μία νέα έρευνα που έχει πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρον να τη συζητήσουμε.

0: 90's του να όλες οι επιτυχίες παίζουν δυνατά στο 92,9 εκεί. Σε ακούμε Fairy Tale Gone Bad από Sunrise Avenue. Και σήμερα θα μιλήσουμε για εκείνες τις αποφάσεις που επιστρέφουν έτσι ξαφνικά στο μυαλουδάκι μας και μας κάνουν να αναρωτιόμαστε και αν τότε είχα επιλέξει διαφορετικά. Ίσως μια σχέση που ενδεχομένως τελείωσε, μια ευκαιρία που αφήσαμε να περάσει μπροστά από τα χεράκια μας, μια δουλειά που δεν κυνηγήσαμε όσο θα έπρεπε, ακόμα και κάποια λόγια που θα θέλαμε να μην είχαμε πει ποτέ ή να είχαμε πει αντίστοιχα. Μια νέα έρευνα σε ανθρώπους από 21 έως 89 ετών δείχνει ότι όσο μεγαλώνουμε παιδιά, οι τύψεις μας φαίνεται να έχουν σταδιακά ένα μέρος από την δύναμή τους. Οι μεγαλύτεροι συμμετέχοντες ανέφεραν λιγότερες πρόσφατες τύψεις, αλλά και λιγότερο θυμό και εκνευρισμό για παλαιότερες αποφάσεις που είχαν πάρει. Αυτό δεν σημαίνει ότι ξεχνάμε όσα συνέβησαν ή ότι ο χρόνος τα διορθώνει όλα. Αυτά είναι μπούρδες, ε? Σε κάποιες περιπτώσεις ισχύει όμως. Ίσως όμως με την εμπειρία καταλαβαίνουμε ότι τότε αποφασίσαμε με όσα γνωρίζαμε, αισθανόμασταν και μπορούσαμε. Πάντως, επειδή όλοι έχουμε κάνει κάτι που θα θέλαμε να είχαμε κάνει διαφορετικά, καλό θα ήταν να θυμόμαστε πως μία λάθος επιλογή δεν καθορίζει ολόκληρη τη διαδρομή μας. Μπορούμε πάντα να κρατήσουμε το μάθημα, να συγχωρήσουμε τον εαυτό μας για τότε και ίσως την επόμενη φορά να κάνουμε μία πολύ καλύτερη επιλογή. Σκεφτείτε όσα είπαμε και όσα λέει και η έρευνα. Εμείς τώρα θα πάμε σε μια πολύ σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και ακούστε τι έρχεται. Έρχεται Benzo Boone, έρχεται Crazy Town, έρχεται η Sia, έρχεται και η Dua Lipa.
1: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Γιατί βρε αγόρι μου?
5: Φοβάμαι.
6: Τι φοβάσαι?
5: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
6: Είπαμε, θα προλάβουμε.
5: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
6: Ναι.
5: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
6: Ναι.
7: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
5: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
6: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
1: 92,9 Kiss.
8: Γεια σας, είμαι ο Σπύρος. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Θα τα ξοδέψουμε τα χρήματα με την οικογένεια σε κάποιο ταξίδι που θα πάμε σύντομα. Και ακούμε πάντοτε τον Kiss που παίζει τα πιο ωραία τραγούδια.
1: Αύριο το πρωί στις 9:20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

Dua Lipa Training Season 90 στην Άστο 92,9 Kiss. Και ο Kiss έχει βάλει στόχο φέτος να σας στείλει στα πιο ωραία live του κόσμου και τα Kiss World Concert συνεχίζονται. Αυτή τη φορά ξέρετε ποιος είναι ο προορισμός, είναι το Κάιρο. Και η εμπειρία είναι η Shakira Live στις πυραμίδες της Γκίζας. Φυσικά μαζί με την Genius Travel. Ένας τυχερός και το Plus One του κερδίζουν ένα πολύ ωραίο πενθήμερο ταξιδάκι με αεροπορικά, πεντάστερη διαμονή με πρωινό, ξενάγηση στην πόλη και φυσικά τα εισιτήρια για τη μεγάλη αυτή συναυλία της Shakira στις 28 Νοεμβρίου. Θέλω να μπείτε τώρα στο kiss929.gr να δηλώσετε συμμετοχή, γιατί κάποια live απλώς τα βλέπεις και κάποια άλλα θα τα θυμάσαι για πάντα. Και έτσι, μιας και μιλάμε για ταξίδια που μένουν αξέχαστα, αυτή ακριβώς είναι και η φιλοσοφία της Genius Travel. Σχεδιάζει εμπειρίες, όχι απλώς διακοπές. Και τώρα πάμε να σας βάλω έτσι λίγο στο κλίμα. Την ακούμε αμέσως τώρα τη Shakira, στο La Tortura, στο 92,9 Kiss.

0: is Kiss.
1: Φιλική θέση, μας κάνατε φοβερή παρέα.
2: Σας αγαπώ, μου κάνετε παρέα στη δουλειά.
0: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: Savage Love, Jason Derulo, είστε εδώ πάντα στο 92,9 Kiss. Κάπου εδώ εγώ θα σας αφήσω, θα παραχωρήσω τη θεσούλα μου, το μικρόφωνο και τα ακουστικά στη Μαρία Γεωργάκηνα που έρχεται αμέσως τώρα και θα σας κρατήσει παρεούλα μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Εμείς ξέρετε, θα τα πούμε ξανά αύριο στις 10 το πρωί για να καλωσορίσουμε τον Οκτώβρη με τον καλύτερο τρόπο, με περισσότερες 90's του να επιτυχίες, γιατί από καιρό, παιδιά, δεν θα τον καλωσορίσουμε με καλύτερο τρόπο. Έχει ήδη εδώ στο Μαρούσι βρέχει, έχει μια μαυρίλα έξω, αλλά δεν πτωούμαστε. Δεν πτωούμαστε, γιατί εδώ στον Kiss παίζουμε την καλύτερη μουσική. Από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, λοιπόν, τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye!
1: Δεν είναι 100,
2: ούτε 200,
1: δεν είναι 300,
2: είναι 1000.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
3: Καθημερινά στο Breakfast Show. Στις 9 παρα 20 το πρωί. Στον 92,9 Kiss.
4: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
1: Τις δίνουμε. Δεν άκουσες. Συντονίσου και δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: Τρέχω, τρέχω. 1000 ευρώ είναι αυτά.
5: Sigi Student Hot Takes.
6: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
10: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Στη σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
13: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκη του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: 92,9 Kiss. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
15: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
1: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας.
16: Από τη Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
17: Ένα έτσι πολύ ωραίο βροχερό σκηνικό εκεί έξω. Έτσι ξεκινάει η μέρα μας. Στον 92,9 έχουμε φτάσει στην καρδιά της εβδομάδας. Είναι σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Βροχερό σκηνικό εκεί έξω. Έτσι ξεκινάει η μέρα μας. Στον 92,9.

0: Όλες οι πτυχές 90 του ναού στο 92,9. Kiss. Μεγάλη μέρα η σημερινή, γιατί ξεκινάει το...
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Αυτό λοιπόν. Το αγαπημένο σας παιχνίδι, 1000 ευρώ το λεπτό, επιστρέφει αύριο Πέμπτη στις 8:40 στο Breakfast Show με τον Άργυρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρε. Και θα σας λέμε φυσικά όλες τις απαντήσεις στις 10 ερωτήσεις όπως θα κάνουμε κάθε μέρα. Και εγώ με τη σειρά μου τώρα θα σας δώσω ακόμα μία απάντηση και είναι η λέξη στίχος. Οπότε τη σημειώνετε. Όλη η παραγωγή του 92,9 εκεί λοιπόν. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ θα σας αποκαλύπτουμε τις απαντήσεις και στις 10 ερωτήσεις όπως θα κάνουμε κάθε μέρα, έτσι. Α, τι ωραία. Έχει ξεκινήσει έτσι η σεζόν έτσι πολύ δυναμικά. Έχουμε Σακύρα, έχουμε 1000 ευρώ το λεπτό, έχουμε όλα ωραία πραγματάκια. Και φυσικά την καλύτερη μουσική 90s to now.

Bruno Mars και Lady Gaga, Die With A Smile, ένα τραγούδι έτσι που ταιριάζει τόσο πολύ σε αυτό το σκηνικό εκεί έξω. Το φθινόπωρο έχει επιστρέψει και οι Κυριακές παραμένουν για όλη την οικογένεια. Στην παρέα μας και σήμερα το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Νόμιλο ΤΕ σας προσκαλεί λοιπόν για 16η συνεχόμενη χρονιά σε νέα εκπαιδευτικά προγράμματα όπου μικροί και μεγάλοι μαθαίνουμε παίζοντας. Οικαστικά εργαστήρια, εργαστήρια STEM, πολλές ακόμα δωρεάν δράσεις γεμίζουν κάθε Κυριακή το Μουσείο. Μπορούμε να ζωγραφίσουμε τις πιο μυστηριώδεις κολοκύθες για το Halloween, έχουμε και αυτό. Ανακαλύψουμε πώς ταξιδεύει ένα σήμα μέσα από ρομποτικά οχήματα. Οπότε εγώ λέω να το επισκεφτείτε otegroupmuseum.gr για να κλείσετε τις θέσεις σας. James, αμέσως τώρα. Are you okay?

0: Give me everything στον 92,9 και σε όλες οι επιτυχίες 90's του Now. Άλλαξε το σκηνικό του καιρού λοιπόν, με βροχές, με σποραδικές καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους, αλλά η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, δεν ξεπαγιάζουμε κιόλας. Θέλω να μου πείτε πραγματικά και στο Viber, στο 6942-929-929, με τι κουβερτίτσα κοιμάστε. Εγώ την έχω βάλει την κουβερτίτσα μου πάντως, δεν ξέρω, είμαι και κρυουλιάρα. Φαίνεται λοιπόν πως η Κρήτη και η Εύβοια θα είναι αυτές που θα δεχτούν τα πιο έντονα φαινόμενα τις επόμενες ημέρες, με την κατάσταση να γίνεται πιο έντονη την Παρασκευή και κυρίως το Σάββατο. Οπότε ομπρελίτσα, υπομονή για την κίνηση στους δρόμους και πολύ δυνατά 92,9 κις.
1: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Γιατί βρε αγόρι μου?
1: Φοβάμαι.
2: Τι φοβάσαι?
1: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
2: Είπαμε, θα προλάβουμε.
1: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
2: Ναι.
1: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
1: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
2: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
4: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
7: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
10: Έκθεση.
9: Λαόρτ. Ballet National de Marseille.
10: Age of Content.
9: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
10: Oracle.
9: Ρόμπερτ Άικ.
10: Ιδίποδας.
9: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
10: Συζήτηση.
9: Ρωμαίο Καστελούτσι.
10: Φάουστ.
9: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
10: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
9: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
10: Λάμπλες.
9: Νίκος Καραθάνος.
10: Έπος.
9: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
11: 92,9 Kiss. Καλημέρα, είμαι η Ματίνα και μια μέρα έτσι απρόσμενα κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Με πήρε τηλέφωνο ο Αργύρης Αγγέλου και η Ζωέ Πρέ και είχα τη χαρά να τους ακούσω και να παίξω. Οπότε ίσως είναι και η δική σας η σειρά να παίξετε και ίσως να είστε τυχεροί και να κερδίσετε.
12: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

Ατμοσφαιρική η Adele και Someone Like You στο 92,9 Kiss. Και μιας που οι βροχές έχουν ξεκινήσει για τα καλά, όπως είπαμε και πάλι, ξαναμπαίνει απλόστερο παιδιά μέσα στο σπίτι και υπάρχει ένα πολύ ωραίο κόλπο για να μην βλέπουμε τα ρούχα μας κρεμασμένα για δύο μέρες. Είναι μια στεγνή πετσέτα. Τυλίγουμε λοιπόν μέσα τον οπό ρούχο, το στρίβουμε καλά ώστε να απορροφηθεί η έξτρα υγρασία και μετά το απλώνουμε πάρα πολύ εύκολο. Η ίδια τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για σεντόνια. Βέβαια, τεράστια πρέπει να είναι. Τεράστιο αυτό το, αυτή η πετσέτα. Βέβαια, αν έχετε στεγνοτήριο, είστε από τους τυχερούς. Τώρα, οι υπόλοιποι που δεν έχουμε στεγνοτήριο, μάλλον θα τρελαθούμε σε αυτό το κόλπο με τις πετσέτες. Κάπως έτσι θα γίνει. Εδώ στο 92,9 Kiss είμαστε έτοιμοι για πολλά φιλιά με το Kiss Me που έρχεται αμέσως τώρα.

0: I'm good στο 92,9 Kiss και είμαστε ακόμα καλύτερα γιατί τις Κυριακές έχουμε να κάνουμε ωραίες βόλτες στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ. Για 16η συνεχόμενη χρονιά λοιπόν το Μουσείο ανοίγει τις πόρτες του και φυσικά μπορούμε να πάμε και μικροί και μεγάλοι, έτσι να απολαύσουμε τα νέα μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για όλη την οικογένεια, με εικαστικά εργαστήρια, με ξεναγήσεις που γεμίζουν τις Κυριακές μας με κάτι διαφορετικό, βρε παιδί μου, στην Οδό Πρωτέως στη Νέα Κηφισιά και με δωρεάν εκπαιδευτικές δράσεις για όλους. Οπότε μπορείτε να κλείσετε θέση στο otegroupmuseum.gr.
1: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Καλώς τη!
6: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
7: Γεια σας!
6: Ποιος είναι ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
5: Κυρία Μαρία, μπράβο.
6: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
5: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
6: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
8: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: 92,9 Kiss.
10: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
11: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
10: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα.

Το σας παιχνίδι 1000 ευρώ το λεπτό και φυσικά θα πούμε γιατί μας γοητεύουν τόσο πολύ οι ρομαντικές ιστορίες. Βεβαίως είμαστε αυτοί οι άνθρωποι. Είμαι η Μαρία Γεωργάκηνα και θα είμαστε παρέα και σήμερα μέχρι τις 2. Πάμε να ξεκινήσουμε με Duke Dumont και Ocean Drive.

0: Οι Spice Girls και Wanna Be. Εμείς ακριβώς ξέρουμε τι θέλετε. 1000 ευρώ ζεστά και μετρητά στη τσέπη, έτσι για να ξεκινήσει καλά το φθινόπωρο και ο χειμώνας, έτσι δεν είναι?
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Και εμείς θα βοηθήσουμε λιγάκι, θα βάλουμε το χεράκι μας για να τα κερδίσετε. Τσακ μπαμ. Το αγαπημένο παιχνίδι, λοιπόν, 1000 ευρώ το λεπτό, επιστρέφει αύριο στις 8:40 στο breakfast show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέπρε. Και εγώ θα σας δώσω τώρα μία λεξούλα, έτσι για μία απάντηση δηλαδή. Και είναι το Μουσείο Λούβρο Παρίσι. Okay. Το Λούβρο. Okay. Το ξέρετε αυτό, σας δώσαμε την απάντηση. Τώρα έρχονται και τα άλλα τα παιδιά, τα επόμενα. Ξέρετε, από το πρωί, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, εμείς θα δίνουμε απαντήσεις για αύριο. Τι άλλο θέλετε? Όλα στο πιάτο, ε? Και έρχονται και γρήγορα, γρήγορα τα μετρητά στη τσεπούλα σας. Dua Lipa, Missus τώρα και το έχουν δίνει.

The Door και Teddy Swims στον 92,9 Kiss. Ακόμα ένας καλλιτέχνης που είχατε την ευκαιρία να απολαύσετε από κοντά στα πλαίσια του Kiss World Concerts. Και είπετε συνέχεια, γιατί μαζί με τη Genius Travel σας στέλνουμε στην Αίγυπτο αυτή τη φορά να δείτε live τη Shakira. Ένας τυχερός με το Plus One του κερδίζει ένα πενταήμερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων με πρωινό, ξενάγηση στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία τη Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Για να ζήσετε λοιπόν αυτή την εμπειρία, μπαίνετε στο kiss929.gr και δηλώνετε συμμετοχή. Πάντα παρέα με την Genius Travel, σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια και εμπειρίες. Μπορείτε να πάτε έτσι για ρεβεγιόν σε κρουάζ γερόφλιο στον Νείλο ή εξόρμηση για μπάνιο στην Ερυθρά Θάλασσα. Ετοιμάζουν πολύ ωραία πράγματα εκεί τα παιδιά. Μπαίνετε στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα.

0: Charlie Puth και See You Again στο 92,9 Kiss, όλες οι επιτυχίες 90's του Now. Δεν ξέρω αν το γνωρίζατε, φέτος γιορτάζουμε 150 χρόνια από την εφεύρεση του τηλεφώνου. Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών λοιπόν του Ομίλου ΟΤΕ το γιορτάζει με ολοκένουργια εκπαιδευτικά προγράμματα για όλη την οικογένεια. Μπορούμε να πάμε τις Κυριακές και να το ευχαριστηθούμε πραγματικά, γιατί έχει εικαστικά εργαστήρια, κουκλοθέατρο, εργαστήρια STEM και ξεναγήσεις, και είναι μόνο μερικές από τις δωρεάν δράσεις που έχει ετοιμάσει το Μουσείο για όλους εμάς. Οπότε μπορείτε να μπείτε εντελώς δωρεάν στο techgroupmuseum.gr να μάθετε περισσότερες πληροφορίες και να κλείσετε την επόμενη επίσκεψή σας στο Μουσείο. Είναι τις Κυριακές, στην Οδό Πρωτέως, στη Νέα Κηφισιά. Θα κάνουμε ένα break και επανερχόμαστε με Lady Gaga στο 92,9 Kiss.
1: Δεν είναι 100,
2: ούτε 200,
1: δεν είναι 300,
2: είναι 1000.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
3: Καθημερινά στο Breakfast Show στις 9:20 το πρωί στον 92,9 Kiss.
4: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
1: Τις δίνουμε. Δεν άκουσες? Συντονίσου και δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: Τρέχω, τρέχω. 1000 ευρώ είναι αυτά.
5: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Γιατί βρε αγόρι μου?
5: Φοβάμαι.
6: Τι φοβάσαι?
5: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών.
6: Είπαμε, θα προλάβουμε.
5: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
6: Ναι.
5: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
6: Ναι, ναι, ναι.
3: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
5: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
6: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
7: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου, με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί? Σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο.
3: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
10: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρυτό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
11: Όχι, δεν θα οδηγήσουμε εμείς το αυτοκίνητό σας,
12: αλλά θα σας κάνουμε παρέα για να πάτε σπίτι.
11: Kiss Drive Time
12: με την Ελένη
11: και τον Αλέξανδρο.
12: Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα
11: στον 92,9 Kiss. 92,9 Kiss.
13: Γεια σας, είμαι η Πινελόπη και κέρδισα τα 1000 ευρώ από τον Kiss 92,9. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και ελπίζω να πάνε για τις σπουδές μου στο άμεσο μέλλον.
1: Αύριο το πρωί στις 9:20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Και με αυτό τον καιρό όταν γυρίσουμε το βράδυ, ξέρετε τι πάει, καναπεδάκι, κουβερτούλα, έτσι ωραία φλισένια, όπως μου λέγανε και τότε τα παιδιά, και ρομαντική κομεντή. Και ενώ ξέρουμε, βρε παιδιά, από την αρχή ότι πιθανότατα θα έχει happy end αυτή η ρομαντική κομεντή, εμείς καθόμαστε και βλέπουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό? Η επιστήμη εξηγεί ότι οι ρομαντικές ιστορίες λειτουργούν σαν μια μικρή ψυχολογική ανάσα. Μας δίνουν ελπίδα, μας δίνουν σύνδεση και την αίσθηση ότι οι δυσκολίες δεν σημαίνουν απαραίτητα το τέλος. Και αυτό είναι η αλήθεια, παιδιά. Δεν είναι μόνο οι πεταλούδες, είναι οι δεύτερες ευκαιρίες, είναι η ευαλωτότητα, η εμπιστοσύνη και η ανάγκη να αγαπηθούμε όπως είμαστε. Ακριβώς όπως είμαστε. Οπότε ξέρετε τι έχει σήμερα, Σήμερα και όλα Τετάρτη, στην καρδιά της εβδομάδας, εκεί που είμαστε και λίγο κουρασμένοι και λίγο θέλουμε να πάρουμε μια ανάσα, μια ρομαντική κομεντή, είναι ό,τι πρέπει.

0: Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν η Μαρία Γεωργάκη. Να σας θυμίσω αυτή την πάρα πολύ ωραία ιδέα που έχουμε για τις Κυριακές. Στην παρέα μας στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ, που μας προσκαλεί για 16η συνεχόμενη χρονιά σε ολοκένουργια εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις. Μπορούμε να πάμε τις Κυριακές μας εκεί πέρα με τα παιδιά μας, αλλά και εμείς οι μεγάλοι να περάσουμε πολύ όμορφα. Θα δημιουργήσετε πρωτότυπα τηλέφωνα από ανακυκλώσιμα υλικά. Θα φτιάξετε το δικό σας τηλεγράφημα από πυλό. Έχει πολύ ωραία πράγματα. Όντως, οπότε μπορείτε να κλείσετε τη θέση σας τώρα δωρεάν στο tegroupmuseum.gr. Να περάσετε πολύ ωραία, να μείνετε συντονισμένοι στον 92,9. Εκείς, έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος να σας κρατήσει παρέα, που το έχουμε λίγο περισσότερο ανάγκη σήμερα, έτσι αυτό το βροχερό μεσημεράκι Τετάρτης. Και θα περάσετε φανταστικά μέχρι τις 5. Να είστε καλά, πολλά φιλιά, τα λέμε αύριο στις 12. Bye.
1: Δεν είναι 100.
2: Ούτε 200.
1: Δεν είναι 300.
2: Είναι 1000.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
3: Επιστρέφουν 1η Οκτωβρίου στο Breakfast Show. Στις 9:20 το πρωί. Στον 92,9 Kiss.
4: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
1: Εννοείται ότι θα δίνουμε όλες τις απαντήσεις. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ κάθε ώρα. Μόνο εδώ στον 92,9 Kiss όλες οι απαντήσεις. Στο πιάτο.
5: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
7: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
9: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Οικογένεια Adams. Το musical.
9: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: 92,9 Kiss. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
13: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever, wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
3: Ελπίζω να είστε στεγνοί. Αν οδηγείτε, προσοχή, προσοχή στον δρόμο. Γεια σας. Τελευταία ημέρα του μήνα στον 92,9 Kiss. Ξεκινάμε με Britney, με Don't Doubt και πολλούς άλλους. Θα μιλήσουμε για θέατρο, για μουσική και κάθε ώρα αποκαλύπτουμε απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος, ακούμε πάντα.

0: Τετάρτη στο 92,9 Kiss. Εδώ από αύριο κάθε πρωί θα διεκδικείτε 1000 ευρώ το λεπτό στο Breakfast Show. Και κάθε μέρα, όπως ξέρετε, από τις άλλες εκπομπές θα σας δίνουμε τις απαντήσεις της επόμενης ημέρας. Οπότε.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Σημειώστε, η απάντηση σε μία από τις αυριανές ερωτήσεις είναι 55. Μαζί μας είναι η Horizon, η νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που έχει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου και κάθε μήνα τα gigabytes που δεν χρησιμοποιούμε τα μεταφέρει στον επόμενο μήνα. Μπείτε για να μάθετε περισσότερα στο horizon.gr. Συνεχίζουμε τώρα με Quabs και Hozier. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Kiss. Λατρεύω να ακούω Kiss.
1: Και τι στην παρέα μου, η καλύτερη μουσική παρέα.
2: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: It's raining men, 30 Σεπτεμβρίου στον 92,9 Kiss. Σήμερα ξεκινούν οι νύχτες πρεμιέρας που θα διαρκέσουν μέχρι τις 11 Οκτωβρίου με ταινίες και ντοκιμαντέρ από τη χώρα μας αλλά και το εξωτερικό. Γι' αυτό, για να δείτε το πρόγραμμα και για να κλείσετε εισιτήρια, μπείτε στο AIFF.gr. Σε λίγο εμείς θα ακούσουμε το New Religion, θα ακούσουμε και το Let Her Go. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ψήρα, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: 92,9 Kiss.
11: Καλημέρα, είμαι ο Διονύσης. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στο διαγωνισμό του Kiss. Προσανατολίζουμε να κάνουν ένα ταξιδάκι, να τα χρησιμοποιηθούν για ταξίδι. Ευχαριστούμε τον Kiss FM. Μας κρατάει πάρα πολύ καλή παρέα και όμορφη όλες τις ώρες της ημέρας. Παιδιά, συνεχίστε έτσι. Φανατικός ακροατής, χρόνια τώρα.
10: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

Η βροχή συνεχίζεται Τετάρτη στο 92,9 Kiss που θα στείλει έναν τυχερό ή μια τυχερή μαζί με όποιον θέλει στη συναυλία της Σακύρα στην Αίγυπτο σε συνεργασία με την Genius Travel. Γι' αυτό μπείτε στο kiss929.gr και δηλώστε συμμετοχή. Το ταξίδι είναι για 5 ημέρες με αεροπορικά, ξενοδοχείο 5 αστέρων, ξενάγηση στο Κάιρο και εισιτήρια για τη συναυλία της Σακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στο Breakfast Show. Η Genius Travel, όπως ξέρεις, σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια, υπέροχες εμπειρίες. Μπορείς να ζήσεις στο Μαρόκο και να διαλέξεις ιδιαίτερες στιγμές, όπως μια διανυκτέρευση στην έρημο Σαχάρα ή την Αίγυπτο με ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο. Γι' αυτό μπες στο travelgenius.gr και κάνε online κράτηση από όλη την Ελλάδα. Συνεχίζουμε με Hoobastank και Smiley. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Ακούμε πάντα 92,9 Kiss και αύριο γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα καφέ που καθιερώθηκε μόλις το 2015. Ο καφές ανακαλύφθηκε στην Αιθιοπία το 600 π.Χ. Μαθαίνω, τον έφεραν οι Ευρωπαίοι στην Ευρώπη οι Βενετοί και έφτασε να είναι η δεύτερη σε αξία αγορά παγκοσμίως μετά από το πετρέλαιο. Εντυπωσιακό. Φτιάχνουμε έναν ελαφρύ τώρα και ετοιμαζόμαστε να ακούσουμε σε πολύ λίγο τον Rob Thomas, να ακούσουμε και τους Σάους εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
5: Α, ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
6: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
7: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
10: 92,9 Kiss.
11: Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
12: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
11: Whenever, wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις Πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss, ουρά στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου.

0: Τετάρτη 30 του μήνα στο 92,9 Kiss. Ετοιμαστείτε από αύριο στο Breakfast Show. Θα παίζετε 1000 ευρώ το λεπτό. Δηλώστε συμμετοχή στο site μας kiss929.gr και να ακούτε προσεκτικά. Όλη μέρα αποκαλύπτουμε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις της επόμενης.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Η απάντηση λοιπόν που πρέπει να σημειώσετε για αύριο είναι 18ος αιώνας. Και αν πληρώνεις πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου, άλλαξε το με Horizon που έχει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου και έχει και το Data Rollover για να μην χάνεις Gigabyte. Κάθε μήνα τα Gigabyte που δεν χρησιμοποιήσαμε τα μεταφέρεις στον επόμενο αυτόματα. Μάθε περισσότερα στο horizon.gr ή στο 13803. Έρχεται τώρα ο Ed Sheeran, σε λίγο έρχεται και ο Benson Boone στο 92,1.

0: Ακούμε Titanium για να παίρνουμε δύναμη. Ακούμε 92,9 Kiss και ήρθε η ώρα να παίξετε για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με μια high protein pizza, μια protein salad και ένα tropical bites. Γι' αυτό ανοίξτε το Viber και στείλτε μας μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Επαναλαμβάνω, στο Viber μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας το στέλνετε στο 6942-929-929. Δεχόμαστε συμμετοχές μόνο από κατοίκους Αττικής. Σήμερα θα κερδίσει ο έκτος ή η έκτη. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Σλιμάν, θα ακούσουμε και τον Teddy Swims. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
8: 92,9 Kiss.
9: Είμαι η Πινελόπη. Κέρδισα στο διαγωνισμό 1000 ευρώ το λεπτό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Τα χρήματα ήρθαν σε πολύ καλό σημείο γιατί έχω κανονίσει ένα ταξίδι.
8: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

Τετάρτη στο 92,9 Kiss. Δεν θα βρέξει αύριο ούτε την Παρασκευή, αλλά θα βρέξει το Σάββατο, λένε οι προβλέψεις. Τώρα εμείς θα ακούσουμε το Freestyler, σε λίγο το Counting Stars και το Clocks, και έρχεται και η Miley Cyrus, που κατέκτησε ξανά την κορυφή του album chart του Billboard μετά από 13 χρόνια. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Και η Miley Cyrus εδώ στο 92,9 Kiss. Σήμερα το γεύμα εργασίας κέρδισε ο Ιορδάνης. Θα παίξετε αύριο πάλι. Η Pizza Fan πρέπει να σας πω ότι λανσάρει τη νέα σειρά High Protein με πρωταγωνιστή το πλούσιο σε πρωτεΐνη Cottage Cheese και αλλάζει τους κανόνες. Με περισσότερα από 110 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά πίτσα και σχεδόν 40 γραμμάρια πρωτεΐνης σε μόλις 2 κομμάτια, είναι ό,τι πρέπει για τους fitness lovers. Δοκίμαζε τις νέες φίτσες High Protein Cottage Chicken και Cottage Γαλοπούλα αυγό με λιωμένο γκούντα και φρέσκα λαχανικά, αλλά και τις πλούσιες High Protein Σαλάτες, Cottage Pasta Salad και Tropical Salad, και βρες νέες επιλογές που δεν είχες δοκιμάσει μέχρι τώρα. Θα τα βρεις όλα στο μενού της Pizza Fan. Σε λίγο εμείς θα ακούσουμε Ρίμον, θα ακούσουμε και Γκάλα. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Δεν είναι 100,
2: ούτε 200,
1: δεν είναι 300,
2: είναι 1000.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Καθημερινά στο Breakfast Show, στις 9:20 το πρωί, στον 92,9 Kiss.
3: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
1: Τις δίνουμε. Δεν άκουσες? Συντονίσου και δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Τρέχω, τρέχω. 1000 ευρώ. Αυτά.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
7: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Olympus με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 92,9 Kiss.
10: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
11: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
10: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
0: Το ρολόι μας δείχνει 4 και οι επιτυχίες 90s του Now συνεχίζονται στον 92,9 Kiss με Ρίμον, με Γκάλα και το Take Me There. Το viral track του Γεωργιανού Ντάτι που έφτασε στο top 50 του Spotify, ενώ ο ίδιος είχε ξεκινήσει να παίζει μουσική στο μετρό της Βουδαπέστης. Σε λίγο θα μάθετε ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λάζαρος.

0: Τετάρτη 30 του μήνα στον 92,9 Kiss. 1000 ευρώ το λεπτό θα διεκδικείτε στο Breakfast Show κάθε πρωί από αύριο και σας βοηθάμε κάθε μέρα αφού σας δίνουμε τις απαντήσεις της επόμενης.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Σημειώστε λοιπόν ακόμα μία απάντηση, είναι Άγιος Νικόλαος. Κίνηση έχει τώρα το κέντρο, κίνηση έχει η κάθοδος στην Κηφισού στη Μεταμόρφωση και η άνοδος στο ύψος των ΚΤΕΛ, κίνηση έχει και η Κηφισίας και η Ποσειδώνος. Συνεχίζουμε με Ringside και Bruno Mars μαζί με Lady Gaga, ακούμε πάντα 92,9 και εσείς.

0: I can't stop thinking of you 30 του μήνα στο 92,9 Kiss. Πότε ήταν η τελευταία φορά που άκουσες πραγματικά γύρω σου η στέγη και η εγκατάσταση κλίναμεν του Celeste Bourcier-Mousenot ενώ σε προσκαλούν να κάνεις λοιπόν μία παύση. 182 πορσελάνινα μπολ κινούνται πάνω στο νερό, συναντιούνται, συγκρούονται και δημιουργούν μία μουσική που γεννιέται μπροστά σου εκείνη ακριβώς τη στιγμή. Καμία στιγμή δεν είναι ίδια με την προηγούμενη και κάθε μικρή σύγκρουση εισάγει μία νέα εκδοχή του έργου. Μία εμπειρία διαλογισμού λοιπόν στην καρδιά της Αθήνας, στην Onassis Mantra. Γι' αυτό κλείσε το εισιτήριό σου στο onassis.org. Εμείς σε λίγο θα ακούσουμε το Fly Me to the Moon, θα ακούσουμε και το Papa Ute. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 και
1: δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
3: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστη!
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστη!
7: Πολλά, σενιόρ Μακής!
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
8: Euro Jackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 106 εκατομμύρια ευρώ! Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
10: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
11: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
12: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
14: Γιατί βρε αγόρι μου?
13: Φοβάμαι.
14: Τι φοβάσαι?
13: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
14: Είπαμε, θα προλάβουμε.
13: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
14: Ναι.
13: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
14: Ναι, ναι, ναι.
15: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
13: Και το τηλεγράφημα από πυλό.
14: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
16: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
17: Έκθεση.
16: Λάορτ. Ballet National de Marseille.
17: Age of Content.
16: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
17: Oracle.
16: Ρόμπερτ Άικ.
17: Ιδίποδας.
16: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιτ.
17: Συζήτηση.
16: Ρωμαίο Καστελούτσι.
17: Φάουστ.
16: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
17: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
16: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
17: Landless.
16: Νίκος Καραθάνος.
17: Έπος.
16: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο onassis.org.
18: 92,9 Kiss.
19: Γεια σας, είμαι ο Σπύρος. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Θα τα ξοδέψουμε τα χρήματα με την οικογένεια σε κάποιο ταξίδι που θα πάμε σύντομα. Και ακούμε πάντοτε τον Kiss που παίζει τα πιο ωραία τραγούδια.
18: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

17 πριν από τις 5 στον 92,9 Kiss και τώρα θα μιλήσουμε για ένα από τα καλύτερα crossover τραγούδια των 90s που επέστρεψε και ξεπέρασε τα 40 εκατομμύρια streams. Είναι βεβαίως το 7 Seconds που είχαν κυκλοφορήσει το 1994 ο Yusuf Endur με την Nene Cherry. Ο Joezy το άκουγε στο Walkman όταν ήταν μικρός όλη μέρα, οπότε το να το κάνει διασκευή ήταν φυσική εξέλιξη. Το 7 Seconds έχει στίχους σε τρεις γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά και γουλόφ, μία δηλαδή από τις γλώσσες της Σενεγάλης, και μιλάει για τα πρώτα 7 δευτερόλεπτα από όταν γεννιέται κάποιος που είναι αθώος, αγνός, χωρίς προκαταλήψεις. Το ακούμε στον 92,9 Kiss. History, history.

0: της Kiss.
1: Συνεχίστε έτσι, μας κάνατε φοβερή παρέα.
2: Σας αγαπώ, μου κάνετε παρέα στη δουλειά.
0: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: Like a Prayer, λίγο πριν από τις 5, εσείς μείνετε εδώ στον 92,9. Εκεί έρχεται η Ελένη με τον Αλέξανδρο και το Drive Time και έχουν απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό για εσάς. Να θυμάστε να σημειώνετε. Θα τα πούμε αύριο στις 2. Φιλιά!
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisture Rising Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: 92,9. Kiss.
8: Kiss World Concerts 2026. Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
9: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
8: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
10: Τετάρτη σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου. Άντε, μας αποχαιρετάω. Ο Σεπτέμβριος, το καλό να πάει.
11: Άντε, να φύγει και να μην ξανάρθει.
10: Όχι, μωρέ, εντάξει, του χρόνου πάλι.
11: Ναι,
10: λοιπόν, μπαίνουμε στον Οκτώβριο, θα τον υποδεχτούμε με τον καλύτερο τρόπο, γιατί ξεκινάμε τα 1000 ευρώ το λεπτό και εμείς σήμερα θα δώσουμε και δύο απαντήσεις για το αυριανό παιχνίδι. Κατά τα άλλα, θα μάθουμε.
11: Πώς ψωνίζει ρούχα η Gen Z.
10: Για τις παράξενες μυρωδιές που αρέσουν στους ανθρώπους, θα παίξουμε και όνομα αυτό ζώο πράγμα. Ελένη και Αλέξανδρος, over μαζί σας.

0: Από το ωραίο τραγούδι των Backstreet Boys, I Want It That Way, φυσικά στο 92,9 Kiss, με όλες τις επιτυχίες 90s to now. Στους 20 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, αύριο θα έχουμε λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία είναι μέγιστη 21 βαθμοί. Και επίσης, να πούμε ότι το Σάββατο θα ξαναδούμε βροχούλες πάλι. Σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε εμείς εδώ τώρα.
1: Εντάξει, μπορεί να αλλάξει αυτό, πότε δεν ξέρεις. Μέχρι το Σάββατο, ναι.
0: Σήμερα όμως που λέγανε βροχούλες, τις είδαμε τις βροχούλες, μια χαρά. Ευχαριστηθήκαμε. Τώρα, να πούμε επίσης ότι αλλάζουν κάποια πράγματα από 1η Ιανουαρίου στις διαγνωστικές εξετάσεις. Νομίζω μας αφορά όλους, γιατί θα χρειαζόμαστε όλοι ένα SMS. Τι θα γίνεται λοιπόν, η διαδικασία είναι η εξής. Από το νέο έτος, ο γιατρός θα εξακολουθεί να εκδίδει κανονικά το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό και ο ασφαλισμένος θα πηγαίνει στο διαγνωστικό κέντρο.
1: Ωραία,
0: εγώ και εσύ δηλαδή.
1: Ναι.
0: Όταν ο πάροχος επιχειρεί να εκτελέσει το παραπεμπτικό, θα αποστέλλεται στο κινητό μας ένας μοναδικός κωδικός, one time password. Με SMS φυσικά, και μόνο μετά την επιβεβαίωσή του θα μπορεί να ολοκληρωθεί η εκτέλεση του παραπεμπτικού. Άρα θα πρέπει να είσαι εκεί.
1: Βεβαίως, θα γίνεται ταυτοποίηση με άλλα λόγια.
0: Ακριβώς.
1: Μια χαρά. Εμένα δεν με χαλάει αυτό.
0: Αφού έτσι λέω, θα πας να κάνεις την εξέταση. Εκεί θα είσαι, θα το λάβεις το SMS. Αυτό αφορά περιπτώσεις που ίσως εκτελεστεί κάτι και δεν είναι εκεί.
1: Ίσως έχει συνταγογραφηθεί κάτι το οποίο δεν.
0: Να, αυτό. Ναι. Αλλά στην περίπτωση που είσαι εκεί δεν έχει κανένα απολύτως θέμα.
1: Ναι.
0: Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση, γιατί βλέπω από τη Λιάρης μας η Βασιλή Σοφία στο ρεύμα προς Σύνταγμα μετά από κάποιο τροχαίο.
1: Ναι.
0: Ελπίζω να μην έχουμε τραυματίες.
1: Ναι, τροχαίο φορτηγό με μοτοσυκλέτα, ναι. Μακάρι να είναι όλα καλά. Λοιπόν, εκτός από τη Βασιλή Σοφία. Πρόβλημα έχει επίσης και η Βασιλής Αμαλίας και η Σταδίου και η Αρδίτου και η Αλεξάνδρα στο κέντρο πάντα. Η Ποσειδώνος στο Καλαμάκι, η Αλίμου Κατεχάκη στην Κυσαριανή, η Μεσογείος του Παπάγου, η Κηφισίας στο Ψυχικό και στα δύο ρεύματα και μετά στο ρεύμα προς Κηφισιά από Σίδηρα Χαλανδρίου μέχρι Μαρούση. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Ηράκλειο, ενώ προς Ελευσίνα από το Μαρούση, από το Δαχτυλίδι μέχρι το Ηράκλειο. Τέλος, ο Κηφισός προς τον Πειραιά από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, ενώ προς Λαμία από το Αιγάλεο μέχρι τους Αγίους Αναργύρους.
0: Αμέσως μετά θα δώσουμε μια απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Πάρτε χαρτί και στυλό να γράψετε.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ήρθε η ώρα να δώσουμε άλλη μια απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Καλή αρχή.
2: Καλή αρχή, είναι το πρώτο της σεζόν.
1: Ακριβώς. Και σας ακούμε, είμαστε όλα αυτιά.
2: Έχετε πάρει και χαρτί και στυλό να το σημειώσετε. Λοιπόν, προσωποποίηση.
1: Τέλεια. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι αμέσως μετά θα μάθουμε για μυρωδιές. Μυρωδιές που μας αρέσουν. Παράξενες μυρωδιές που μας αρέσουν. Ναι. Πάμε να ακούσουμε τη σειρά Bad Habits.

0: Kings of Leon, Sex on Fire στο 92,9 και μόλις επιτυχίες 90's του Now. Και τώρα θα πούμε για παράξενες μυρωδιές που αρέσουν σε εμάς τους ανθρώπους. Πιστεύουμε ότι από αυτά που θα ακούσετε, κάποια θα σας αρέσουν και εσάς. Μπορεί και όλα.
1: Ναι, ή κάποια από αυτά σίγουρα.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τη βροχή. Mm-hmm. Η μυρωδιά που απελευθερώνεται όταν το νερό πέφτει στο ξερό χώμα είναι τέλεια. Οφείλεται, λέει, σε αεροδιασπυρόμενες ουσίες και βακτήρια, προκαλώντας αίσθηση χαλάρωσης και σύνδεσης με τη φύση.
1: Mm-hmm.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η μυρωδιά.
1: Πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ.
1: Είναι ωραία. Είναι ωραία όταν βρέχει έτσι που
0: από
1: μυρίζει.
0: Μικρή.
1: Ναι, μόνο το χώμα που... μυρίζει ωραία.
0: Μόνο
1: ωραία.
0: Που ήταν μικρή, έβαζα και το χώμα και στο στόμα.
1: Καλά, δεν είσαι η μόνη. Πολλά παιδάκια τρώγανε χώμα. Επίσης τα καινούργια βιβλία.
0: Α, και αυτά μου αρέσουν.
1: Όπου ρε φίλε, όταν ανοίγει ένα καινούργιο βιβλίο ή ένα καινούργιο τετράδιο, έτσι όλα αυτά μυρίζουν. Είναι απίστευτο. Μοναδικό κοκτέιλ οσμών που αρέσει όχι μόνο στους βιβλιοφιλούς, αλλά και σε όσους θυμούνται τη χαρά της μάθησης και της ανακάλυψης γενικότερα.
0: Ναι, καλά, δεν είναι και πολύ αυτή.
1: Μην το λες.
0: Επίσης το καμένο σπίρτο. Πες μου ότι δεν σ' αρέσει το καμένο σπίρτο. Το θείο, λέει, έχει θεωρητικά δυσάρεστη οσμή που έχει. Ναι. Αλλά η στιγμή που σβήνει φλόγα αφήνει μια οικία αίσθηση ζεστασιάς και ασφάλειας.
1: Δεν
0: πολύ
1: με
0: μ' άρεσε.
1: Δεν
0: τώρα
1: με
0: βέβαια έχω πολύ καιρό να το μυρίσω γιατί δεν χρησιμοποιούμε.
1: Ναι.
0: Αλλά παλιά που χρησιμοποιούσα μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Ναι,
0: πάρα
1: ναι,
0: πολύ.
1: Ναι, όχι και τόσο. Όχι και τόσο. Επίσης σε κάποιους αρέσουν οι μπάλες του τέννις. Άκου τώρα.
0: Ούτε καν.
1: Ούτε εμένα. Η μυρωδιά λέει του νέου καουτσούκ και της τσόχας διαγείρει την νοσταλγία και την αίσθηση της παιδικής ηλικίας ή του παιχνιδιού.
0: Και πάμε τώρα σε μια μυρωδιά που πιστεύω ότι ακόμη και αν δεν σου άρεσε. Τώρα, αυτό που, τώρα που μιλάμε. Τώρα,
1: ναι, τώρα.
0: Θα σου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πρόκειται για τη μυρωδιά της βενζίνης. Ναι. Η έντονη χημική της οσμή, λέει, ενεργοποιεί τα κέντρα ανταμοιβής του εγκεφάλου και συχνά συνδέεται με θετικές αναμνήσεις από ταξίδια ή παιδικές εκδρομές. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η μυρωδιά. Όταν πιω στο βενζινάδικο. Τέλεια, περνάω.
1: Ναι. Τώρα τελευταία μόνο αυτό κάνουμε. Πηγαίνουμε και μυρίζουμε.
0: Μα έτσι κι αλλιώς.
1: Γιατί δεν είναι για τίποτα παραπάνω.
0: Ναι. Θα πηγαίνουμε όλοι στα βενζινάκια. Θα λέμε βενζινούλα.
1: Τις αναμνήσεις που πηγαίναμε ταξίδι. Last year. Φέτος δεν έχει.
0: Ναι, κάπως έτσι.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
3: Ένα σκύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
4: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκο Σκόλα.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
8: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Οικογένεια Adams. Το musical.
8: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
9: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη! Ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστοι.
11: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
12: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 106 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwin.
13: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
15: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
15: Και εδώ και εκεί.
14: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
15: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
16: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
17: Γιατί βρε αγόρι μου?
16: Φοβάμαι.
17: Τι φοβάσαι?
16: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
17: Είπαμε, θα προλάβουμε.
16: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
17: Ναι.
16: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
17: Ναι, ναι, ναι.
18: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
16: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
17: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
19: 92,9 Kiss.
20: Καλημέρα, είμαι η Ματίνα και μια μέρα έτσι απρόσμενα κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Με πήρε τηλέφωνο ο Αργύρης Αγγέλου και η Ζωέ Πρέ και είχα τη χαρά να τους ακούσω και να παίξω. Οπότε ίσως είναι και η δική σας η σειρά να παίξετε και ίσως να είστε τυχεροί και να κερδίσετε.
19: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Αν Βαβιούρεν είναι Out of Love στο 92,9 εκείς και τώρα θα πάμε για ψώνια, ναι. Θα πάμε να χαζέψουμε βιτρίνες στο αγαπημένο μου και δεν ξέρω αν θα ψωνίσουμε, θα δούμε. Θα κοιτάξουμε τη βιτρίνα, θα δούμε πόσο κοστίζει αυτό που μας αρέσει, θα σκεφτούμε και πόσες φορές θα το φορέσουμε και αν είναι λίγες φορές θα το πάρουμε.
1: Με, έτσι σκέφτεται η Gen Z.
0: Όχι. Έτσι σκεφτόμαστε εμείς. Η Gen Z σκέφτεται ότι μπορεί να είναι ακριβό, αλλά άμα το φορέσει πολλές φορές,
1: ναι,
0: θα το πάρει. Γιατί εμείς δεν το παίρναμε.
1: Θα κάνει απόσβεση.
0: Ναι, ναι, εμείς δεν το σκεφτόμασταν έτσι.
1: Εμείς παλιά θα παίρναμε ένα ακριβό ρούχο, αλλά θα ήταν το κυριλέτο ρούχο. Δηλαδή που θα πας στο γάμο, τη βάφτιση.
0: Στην εκκλησία.
1: Στην εκκλησία, το Πάσχα κτλ.
0: Το Πάσχα.
1: Ναι,
0: λέμε το πρωί.
1: Τώρα. Ναι, Κυριακή δεν έβαζε το πολύ καλό.
0: Τα καλά σου, εγώ τα καλά μου έβαζα.
1: Έβαζες.
0: Τι λες καλά, εγώ τα καλά μου έβαζα στην εκκλησία.
1: Η φορεσιά την καλή την έβαζε στην Ανάσταση, Ελένη.
0: Τι είναι, για την Ανάσταση περνάει.
1: Γι' αυτό σου λέω. Ήταν η πολύ καλή.
0: Τώρα όμως τα παιδιά, ακόμα και αν είναι ακριβό, αν πιστεύουν ότι αυτό θα το φορέσουν πολύ,
1: ναι,
0: πολύ συχνά, ίσως και καθημερινά, δεν τους νοιάζει, το αγοράζουν και το φοράνε.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό τους νοιάζει, δηλαδή. Η χρήση,
1: ναι,
0: χρήση τους νοιάζει. Και αυτό νομίζω είναι πιο σωστό.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ σωστό.
0: Είναι, μιλάμε για την Gen Z, παιδιά που γεννήθηκαν από το 1997 στο 2012. Είναι αυτά τα παιδιά, η γενιά μάλλον, που μεγάλωσε με το fast fashion.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε μάλλον τα έχουν βαρεθεί αυτά.
1: Ήσουν
0: να πάρουμε κάτι ποιοτικό που να το φοράμε και να το ευχαριστιόμαστε.
1: Έτσι. Θα κάνουμε και απόσβεση κιόλας.
0: Μαθαίνουμε.
1: Από τα φορά-φορά.
0: Ναι, ακριβώς. Μαθαίνουμε εμείς από τα παιδιά. Έτσι, να αλλάξουμε λίγο νοοτροπίες. Και τώρα να αλλάξουμε θέμα και να παίξουμε όνομα αυτό ζωοπράγμα.
1: Για πάμε.
0: Μήπως θέλουμε.
1: Θέλουμε.
0: 2-10-85.000. Καλέστε μας για να παίξετε μαζί μας όνομα αυτό ζωοπράγμα. Σας έχουμε δώρο τραπέζι 80 ευρώ στο Ζου Σαμπανερία. Είναι η νέα άφιξη στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, ένα μαγικό χώρο. Κάτω ακριβώς από την Ακρόπολη. Θα περάσετε σούπερ.

0: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο πράγμα.
1: Και πόσο ξέρουμε τον Άγγελο παίζουμε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνουμε.
3: Καλά, Άγγελο, εσύ.
1: Είμαστε τέλεια, εσύ.
2: Καλά, καλά, τώρα εδώ στο δρόμο.
1: Α, γυρίζεις από τη δουλειά.
2: Όχι, είχα γυρίσει το μεσημέρι, τώρα πάνω, είμαι κυπούρος, πάω να δώσω μια προσφορά για ένα κήπο για καθάρισμα.
1: Σε ποια περιοχή κινείσαι,
2: ε? Αγία Παρασκευή, Χαλάνδρη.
1: Α, τέλεια.
2: Κατεβαίνουμε και κέντρο πάμε τώρα και μέχρι και Κηφισιά πάμε.
3: Α, λοιπόν, καλά. Άρα και Μελίσια πας αν χρειαστεί.
1: Κλαδεύουμε.
2: Εννοείται, Μελίσια είναι περιοχή πολύ δυνατή.
1: Γιατί εσύ θες κλάδεμα.
3: Έχω πράγματα εγώ.
1: Και εγώ έχω.
3: Εντάξει, γι' αυτό σου λέω. Ας να τον έχουμε υπόψη μας.
2: Κρατάω.
1: Λοιπόν, θα σε πάρουμε τηλέφωνο κάποια στιγμή, να ξέρεις. Κρατάμε το τηλέφωνο.
2: Ναι, okay.
1: Ωραία. Λοιπόν, Άγγελε, παίζουμε με το γράμμα ε.
2: Ωραία, τέλεια.
1: Να ξεκινήσουμε.
2: Ναι.
1: Ωραία. Μία χώρα.
2: Εστονία.
3: Ένα επάγγελμα.
2: Επαγγελματίας οδηγός.
1: Αυτός που περιέχει ή προκαλεί κίνδυνο.
2: Επικίνδυνος.
3: Ακολουθεί μετά το 10.
2: 11.
1: Ένα όνομα.
2: Ευάγγελος.
3: Ένα ζώο.
1: Ζώο.
2: Έχεις να.
1: Έτσι λέγεται το σπίτι που έχεις για διακοπές.
2: Εξοχικό.
3: Το μεταφορικό μέσο του Άη Βασίλη.
2: Έλκυθρο.
1: Μια πόλη.
2: Εδιμβούργο.
3: Ένα φυτό.
2: Έχει νάκια.
1: Σιγά που δεν θα έλεγε φυτό.
3: Καλά. Κυπουρός και να μην ξέρει, εντάξει. Δηλαδή...
1: Αλίμονο.
3: Okay.
1: Λοιπόν, Άγγελε.
2: Και βότανο. Και φυτό και βότανο. Μπράβο. Πολύ καλές ιδιότητες.
1: Ναι.
3: Τα ξέρει.
1: Λοιπόν,
3: αυτά.
1: Άγγελε, μόλις έχεις κερδίσει το τραπέζι στο Τζου Σαμπανερία 80 ευρώ. Ωραία.
2: Τέλεια. Και... θα πάω με τη γυναίκα μου. Τέλεια.
1: Μπράβο. Και κέρδισες και δουλειά, μάλλον, γιατί χρειαζόμαστε Κυπρό. Εντάξει.

0: Teddy Swims, David Guetta, τον Ζενάι, Gone, Gone, Gone, στο 92,9 Kiss, με όλες τις επιτυχίες 90's Now. Σας στείλαμε στο Kiss Summer World Concert να δείτε τον Teddy Swims. Και τώρα σας στέλνουμε στη Σακύρα. Θα απολαύσετε τη Σακύρα σε μια εκπληκτική συναυλία, μοναδική συναυλία στις πυραμίδες της Γκίζας, 28 Νοεμβρίου. 5 μέρες θα βρεθείτε Κάιρο.
1: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα, παιδιά. Έτσι και αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή σε πεντάστερο, με πρωινό και ξενάγηση στην πόλη.
0: Τα
1: εισιτήρια. Ναι.
0: Τα πάντα όλα. Και φυσικά τα έχουμε ετοιμάσει όλα αυτά με την Genius Travel που σχεδιάζει ταξίδια και δεν πουλάει πακέτα. Και τα ταξίδια που σχεδιάζει η Genius Travel είναι πραγματικά ποιοτικά. Είναι ταξίδια εμπειρίες. Μπορείτε να μπείτε στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα. Και βέβαια, αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, γιατί η κλήρωση θα γίνει την άλλη εβδομάδα για τη Σακύρα, μην καθυστερείτε καθόλου. Μπείτε τώρα στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Η κλήρωση την άλλη Παρασκευή στο Breakfast Show φυσικά. Η απίθανη Φρέη τώρα.

0: Σήμερα θα ασχοληθούμε με το τραγούδι Believer των Imagine Dragons, το οποίο είναι ένας από τους μεγαλύτερους ύμνους ανθεκτικότητας και γεννήθηκε μέσα από την προσωπική μάχη του frontman Dan Reynolds με το χρόνιο πόνο και τις δυσκολίες της ζωής.
1: Ο Dan Reynolds διαγνώστηκε στα 20 του χρόνια με αγγυλοποιητική σπονδυλίτιδα, μια επώδυνη και αυτοάνωση μορφή αθρίτιδας που προσβάλλει τη σπονδυλική στήλη και τις αρθρώσεις. Κατά την περίοδο 15-16, ο πόνος ήταν τόσο έντονος και εξουθενωτικός που σε κάποιες συναυλίες δυσκολευόταν ακόμα και να σταθεί όρθιος ή να κινηθεί στη σκηνή. Η ασθένεια αυτή, πέρα από το σωματικό μαρτύριο, του προκάλεσε άγχος και κατάθλιψη.
0: Αντί να αφήσει όμως την κατάσταση να τον λυγίσει, ο Dan Reynolds χρησιμοποίησε το στούντιο ως θεραπεία. Το Believer λοιπόν γράφτηκε με την ιδέα ότι ο πόνος, οι δυσκολίες, η αμφισβήτηση και τα εμπόδια δεν είναι απαραίτητα κάτι αρνητικό που σε καταστρέφει, αλλά η κινητήριος δύναμη που σε διαμορφώνει.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Πώς κάνετε?
2: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Εσένα που σε πετυχαίνουμε?
1: Με πετυχαίνετε κάθε πρωί στη δουλειά. Σας ακούω κάθε πρωί και μου κάνετε παρέα μέχρι να φτάσω.
2: Έλα.
3: Τι ωραία. Συγγνώμη, μέχρι να φτάσει, μετά τι κάνει?
1: Δουλεύω.
3: Θα σου προτείνω να σταματήσεις τη δουλειά για να μας ακούς μέχρι τις 10 που κάνουμε εκπομπή.
2: Σταμάτα να δουλεύεις για να ακούς μόνο το breakfast show.
1: Τέλειο θα ήταν αυτό.
2: Και να πληρώνεσαι κιόλας.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir.
6: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: 92,9 Kiss. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
9: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπε στο travelgenius.gr.
10: Ένα λεπτό μετά τις 6 το απόγευμα, Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Ξανά εδώ για άλλη μια ωρίτσα μαζί σας.
11: Καλησπέρα και πάλι.
10: Τι αλλάζει στο δίπλωμα οδήγησης, θα μάθουμε.
11: Μπορούμε να καταναλώσουμε ξεχασμένα φακελάκια τσαγιού.
10: Έχουμε Kiss Soundcheck και φυσικά θα δώσουμε άλλη μια απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Γιατί αύριο έχουμε πρεμιέρα.
11: Βέβαια.
10: Για να δούμε τι θα γίνει. Εμείς πάντως από το πρωί δίνουμε απαντήσεις και άλλη μια απάντηση έχει να δώσει και η Χριστίνα μας. We'll be right back.

0: Σιρήλ Σταμλίν στο 92,9. Θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στου 19 βαθμού Κελσίου. Φθινοπορεινό το σκηνικό. Όλη την εβδομάδα θα είναι έτσι και μα αρέσει πολύ γιατί εγώ προσωπικά τουλάχιστον είχα βαρεθεί αυτή τη ζέστη. Είχα βαρεθεί.
1: Σε λίγο καιρό.

0: Θα βαρεθεί την προχούλα και το κρύο.
1: Δεν τη βαριέμαι.
0: Α, εντάξει.
1: Όχι, okay. Ναι, εκτός αν κρατήσει 6 μήνες. Ναι, φυσικά θα τη βαρεθώ.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, τώρα έχουμε κάτι νέα που νομίζω αφορούν πολύ κόσμο για τα διπλώματα οδήγησης. Γιατί προαναγγέλθηκε, λέει, εισαγωγή ψηφιακού μηχανισμού παρακολούθησης των εξετάσεων με τη χρήση καμερών και τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή AI.
0: Ναι, θα υπάρχουν κάμερες.
1: Με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και της αδιαβλητότητας.
0: Που σημαίνει.
1: Αδιαβλητότητας, λέω.
0: Ναι. Αν τυχόν είχατε σκοπό, ξέρω εγώ να.
1: Κάτι. Oh. Στο μυαλό σας ξεχάσετε.
0: Ναι, bye.
1: Ναι, θα σας τσεκάρουν οι κάμερες AI, οπότε ναι, θα ξέρουν αν έχετε, είστε καλοί. Δεν και θα μπορούν, αν θα πρέπει να περάσετε για να πάρετε δίπλωμα.
0: Ναι, δεν θα μπορούν να κάνουν τίποτα και οι εξεταστές. Γιατί άμα έχει κάμερες, τι θα πούνε. Θα δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα, δεν γίνεται.
1: Όχι, όχι. Νομίζω το αποτέλεσμα θα βγαίνει από τις κάμερες.
0: Από τις κάμερες?
1: Έτσι νομίζω.
0: Δηλαδή εξεταστές, γιοκ.
1: Δεν ξέρω. Μπορεί να υπάρχουν και αυτοί, ρε παιδί μου, αλλά αν η κάμερα πει κάτι άλλο, έχει καταγράψει κάτι άλλο, φαντάζομαι ότι θα γίνεται μια διασταύρωση.
0: Okay.
1: Έτσι, οπότε δεν θα μπορείς να κουνηθείς.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Αυτό μου αρέσει. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
0: Ο Κηφισός συνεχίζει να έχει θέμα προς Πειραιά, από τη Λυκόπρηση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, ενώ προς Λαμία από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους. Η Αττική Οδός προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Χαλάνδρη, ενώ προς Ελευσίνα από Βρυλίσια μέχρι Ηράκλειο. Η Κηφισία στο κομμάτι Χαλάνδρη μέχρι Δαχτυλίδη και στα δύο ρεύματα, η Μεσογείων στο Παπάγου, η Ελλήμου Καταχάκη στην Κεστεριανή και τον Καρέα, η Ποσειδώνος στο Καλαμάκι και με αρκετά προβλήματα είναι αυτή την ώρα στα δύο Βασιλείου Σοφίας Αρδιτού και Αλεξάνδρας.
1: Έχει κάτι αγώνες σήμερα. Στις 7.30 έχει ΠΑΟΚ Μανρέσα και στις 9 και 4 έχει Παναθηναϊκός Βιλερμπάν, Euroleague. Αυτά για εσάς που το παρακολουθείτε. Απλά σας το υπενθυμίζουμε και νομίζω ότι αυτοί που τα παρακολουθούν ξέρουν να πάξουν κανένα
0: ξέρουν,
1: όλο το πρόγραμμα. Πάμε με Κούλιο, Gangsta's Paradise.

0: Αντέλ, Rolling in the Deep στο 92,9 Kiss. Και πραγματικά συνέχεια διαβάζουμε για να πάτε στα κινητά τηλέφωνα. Έγινε καινούρια τώρα.
1: Καινούρια, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
0: Η οποία έχει γίνει και viral. Έρχεται ένα SMS στο κινητό σου που λέει ότι έχεις κάνει μια τροχαία παράβαση. Και επειδή αυτοί που το έχουν φτιάξει, που το έχουν δημιουργήσει, έχουν κάνει ένα περιστατικό πλήρως ψευδές, βέβαια, αλλά αληθοφανές, με αποτέλεσμα ο παραλήπτης να πανικοβληθεί,
1: ναι,
0: διαβάζοντας το μήνυμα αυτό. Και θεωρώντας ότι έχει πράγματι υποπέσει σε κάποια παράβαση, μπορεί να σπεύσει να πληρώσει το υποτιθέμενο πρόστιμο. Όχι!
1: Όχι, παιδιά, γιατί έχει link. Δεν το πατάμε αυτό το link. Δεν στέλνει τροχέα τέτοιο γραπτό μήνυμα. Το έχουμε πει πολλές φορές.
0: Ναι, εντωμεταξύ λέει μεταφέρεται σε μια πλαστή ιστοσελίδα που έχει σχεδιαστεί ώστε να θυμίζει τον gov.gr. Mm-hmm. Χρησιμοποιεί και λογότυπα της ελληνικής αστυνομίας και ξέρεις πάνω τώρα στην καθημερινότητά σου που έχεις και 1000 στο κεφάλι σου, μπορεί ρε παιδί μου να το πατήσεις και να πεις: «Ω, το έκανα».
1: Ναι, το έκανες, αλλά θα σου κάνουν και αυτοί μετά.
0: Ναι, την, πατάτα θα την κάνεις μετά όμως, άμα το πατήσεις. Γι' αυτό δεν πατάμε τίποτα. Τώρα πατάω εγώ για να ακούσουμε Teddy Swims στο κουμπί. The Door.

0: Kiss Soundcheck.
1: Ήρθε η ώρα να ακούσουμε το σημερινό μας ήχο, ο οποίος είναι αυτός. Ποια σειρά ξεκινούσε με αυτό το θέμα? Αυτό θέλουμε να μας πείτε. Και να μας στείλετε φωνικό μήνυμα στο Viber 6942-929-929. Και βέβαια το δίλημα γενικά δεν είναι που θα φάμε μετά τη δουλειά, είναι με ποιο σους θα ξεκινήσουμε. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί θα σας δώσουμε σε κάποια σωστή απάντηση 50 ευρώ να πάτε στα Wagamama και να το ευχαριστηθείτε, που έχουν και το All You Can Eat Sushi και One Side, δηλαδή Unlimited Sushi και ένα side ένα άτομο.
2: Τρία τα καταστήματα, Αιώλου και Φυσιά Golden Hall. Σε διαφορετικές ημέρες και ώρες υπάρχει αυτή η προσφορά, οπότε μπαίνετε, βλέπετε, τσεκάρετε και πηγαίνετε για να απολαύσετε.
1: Ωραία λοιπόν, άλλη μία φορά βάζουμε τον ήχο. Πείτε μας, σε ποια σειρά, ποια σειρά ξεκινούσε με αυτό το θέμα? 6942-929-929, το Viber για τα φωνητικά σας μηνύματα.

0: Αυτό τον ήχο ψάχνουμε. Να μας πείτε ποια σειρά ξεκινούσε με αυτό το θέμα και είμαστε πανέτοιμοι να ακούσουμε τα φωνητικά σας μηνύματα.
1: Κάποια από αυτά βέβαια. Ναι, ξαναλέμε. Ναι, εντάξει, πάμε.
2: Εννοείται Game of Thrones.
1: Μάλιστα.
3: Η Λάμψη, μήπως. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Λάμψη.
4: Γεια σε όλους. Ξεκινούσε ο Σασμός με αυτό το τραγούδι.
0: Σασμός.
1: Μάλιστα.
5: Καλησπέρα, είμαι ο Δημήτρης από Παγκράτη. Είναι το Game of Thrones. Καλό απόγευμα.
1: Επίσης. Καλό απόγευμα και σε σένα.
6: Καλησπέρα, είμαι η Έλενα και η σειρά που ψάχνουμε είναι το Game of Thrones φυσικά.
1: Okay.
7: Καλησπέρα, είμαι ο Γιώργος, είναι από την ταινία Game of Thrones.
1: Α.
8: Είναι από το Game of Thrones.
1: Μάλιστα. Θες να ακούσουμε κι άλλα?
0: Ας βάλει κι άλλο ένα.
9: Καλησπέρα, μήπως είναι το Braveheart?
0: Το Braveheart.
1: Το Braveheart, ε.
0: Μάλιστα.
1: Οκ.
10: Πέρα είναι από το Game of Thrones.
0: Ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και ποια, από ποια σειρά είναι αυτό? Ποια σειρά ξεκινούσαμε αυτό το θέμα?
1: Το Game of Thrones φυσικά.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Αυτή είναι
0: το
1: η σωστή απάντηση.
0: Ναι. Ναι, το έβλεπα φανατικά. Mm-hmm. Και τώρα θα δω και την ταινία, την περιμένω. Θα κυκλοφορήσει 1η Ιουνίου του 2029. Το σπαστικό με αυτή τη σειρά ήταν ότι αργούσαν να βγουν οι κύκλοι και είχες ξεχάσει γιατί είχε τόσα πολλά ονόματα Βασίλεια και δεν συμμαζεύεται.
1: Ναι.
0: Και έπρεπε να κάνεις μια περίληψη για να την έχεις, να τη διαβάσεις, για να θυμηθείς τι θα ακολουθήσει.
1: Ή να τα ξαναδείς πάλι όλα τα επεισόδια. Το πριν ξεκινήσεις.
0: Πλάκα, πλάκα, να σου πω κάτι. Το σκέφτομαι σοβαρά, όχι το τελευταίο, να το ξαναρχίσω από την αρχή.
1: Να ξαναρχίσεις πάλι από την αρχή.
0: Ναι, μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Αν και την έχεις δει, θες να την ξαναδείς.
0: Ναι, κάνω ένα πρόβλημα.
1: Πάρα πολλά.
0: Αυτό λέει πολλά ότι ήμουν πολύ φανατική τη σειρά.
11: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Σειρά, ξεκόλα.
13: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
16: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
15: Με πήραν άγνωστη!
17: Μάκη, ο αδερφός του μπατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
15: Και τελείως άγνωστη!
18: Πολλά, σενιόρ Μακής!
15: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
19: Eurojackpot και έχεις και για άλλους!

0: μέτρητα, αμέτρητα. All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Γιατί βρε αγόρι μου?
1: Φοβάμαι.
2: Τι φοβάσαι?
1: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
2: Είπαμε, θα προλάβουμε.
1: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
2: Ναι.
1: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
1: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
2: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
4: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
5: 92,9 Kiss.
6: Γεια σας, είμαι η Πινελόπη και κέρδισα τα 1000 ευρώ από τον Kiss 92,9. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και ελπίζω να πάνε για τις σπουδές μου στο άμεσο μέλλον.
5: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Όλες οι επιτυχίες να είναι της Now παίζουν δυνατά στο 92,9 εκείς. Τώρα, τι παίζει, Αλέξανδρε?
1: Παίζουνε τσαγάκια.
0: Τσαγάκια παίζουν τώρα.
1: Βέβαια.
0: Τώρα, έτσι πως είναι ο καιρός, μια χαρά είναι τα τσαγάκια.
1: Με μελάκι.
0: Βέβαια και το καλοκαίρι μπορείς να το απολαύσεις.
1: Αλλά κρύο.
0: Μια χαρά. Το θέμα είναι ότι θέλω να σε ρωτήσω αν έχεις πετάξει φακελάκια τσαγιού, γιατί πίστεψες ότι λόγω της ημερομηνίας ενδεχομένως που έγραφε, ανάλωσης, της λήξης μάλλον, έχεις πετάξει.
1: Έχω, μία φορά μου έχει τύχει εσύ.
0: Και εγώ έχω πετάξει.
1: Και εσύ έχεις πετάξει.
0: Και το μετά είναι σου το πέταξα. Γιατί δεν θυμόμουν αν είναι πάνω από χρόνο, αν είναι 1,5 χρόνο ή 2 χρόνια.
1: Ναι.
0: Γιατί διαβάζουμε εδώ πέρα ότι τα φακελάκια τσαγιού μπορούν να διατηρούν αρκετά καλά τα χαρακτηριστικά τους για περίπου 18 μήνες έως 2 χρόνια.
1: Ναι.
0: Εφόσον βρίσκονται σε κατάλληλες συνθήκες.
1: Ναι.
0: Και όταν περάσει αυτό το χρονικό διάστημα, δεν σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να απορριφθεί.
1: Όχι. Αυτό που θα χάσει είναι το πολύ έντονο άρωμα και τη γεύση. Αλλά κατά τα άλλα.
0: Δεν θα πάθεις κάτι.
1: Δεν είναι επικίνδυνο να πάθεις.
0: Δεν είναι άμα φάσει όπως το λιγμένο γιαούρτι, ας πούμε.
1: Όχι, που θα φύγεις και θα τρέχεις και δεν θα φτάνεις.
0: Όχι, αυτό είναι πιο safe.
1: Οπότε, αν έχετε αποθηκευμένα καλά σε ωραίο ξηρό σημείο τα φακελάκια, κρατήστε τα, παιδιά.
0: Θα μας χρειαστούν το επόμενο διάστημα.
2: Κάθε μέρα με συνοδεύετε πάντα στη δουλειά.
3: Είστε καταπληκτικοί.
4: Your Radio Connection 92,9 Key.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Όταν το ακούω αυτό, νομίζω ότι θα αρχίσεις να μου κάνεις ερωτήσεις.
2: Θα στο κάνω καμιά μέρα.
1: Λοιπόν, να δώσουμε άλλη μια απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό που έχουμε πρεμιέρα.
2: Λοιπόν, η επόμενη απάντηση είναι άζωτο.
1: Τέλεια. Άλλη μια απάντηση θα δώσει αμέσως μετά και η Χριστίνα. Αύριο λοιπόν ξεκινάμε τα 1000 ευρώ το λεπτό. Μπαίνετε στο site του KISS, kiss929.gr, για να δηλώσετε συμμετοχή. Γίνονται καθημερινά κληρώσεις. Το παιχνίδι παίζεται στις 9 παρα 20 στο Breakfast Show στο 92,9 KISS. Αύριο λοιπόν έχουμε την πρεμιέρα μας και αύριο επίσης. Τώρα που το θυμήθηκα. Αύριο θα ανακοινώσουμε και τι θα συμβαίνει τα Σαββατοκύριακα στον KISS.
2: Α, ναι, έχουμε και αυτό.
1: Ναι, οπότε έχετε το νου σας, θα ανέβει στα social.

0: εδώ βέβαια φτάσαμε και στο τέλος για σήμερα. Έρχεται η Χριστίνα Γιαννοπούλου. Σας έχει άλλη μια απάντηση για τα 1000 ευρώ που ξεκινάνε αύριο. Και βέβαια αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, μπαίνετε στο site μας kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Καλή επιτυχία σε όλους. Από την Ελένη
1: και από τον Αλέξανδρο.
0: Καλή συνέχεια. Αύριο πάλι. Στις 5.
2: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria!
2: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorine Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorine.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorine από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
8: Α, ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
9: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
11: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: 92,9 Kiss.
0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
13: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
6: Όπα, τι έγινε, βρε παιδιά, χειμώνος καιρός. Αυτό δεν το λες και φθινόπωρο, το λες χειμώνα. Εγώ φόρησα και μπουφάν και μακριμάνικο σήμερα. Και να είμαι στον 92,9 Kiss, η Χριστίνα Γιαννοπούλου, για τις επόμενες 3 ώρες μαζί. Η Telekom στην παρέα μας με την καλύτερη 90s του Now Music. Και όπως πάντα, θα ξεκινήσουμε με την έμαθα σήμερα. Και στην εκκίνηση, Joan Santana και Maneskin με το Begging.

Φινάλε για το μήνα Σεπτέμβριο. Ακούς τον 92,9 εκεί. Στην έμαθα σήμερα οι καλοί λογαριασμοί, δεν τους λες καλούς, κάνουν τους καλούς φίλους. 6 στους 10 Έλληνες δανείστηκαν για να πληρώσουν λογαριασμούς. Ενώ στην Ευρώπη 3 στους 10 καταναλωτές δηλώνουν ότι το 2026 καθυστέρησαν να πληρώσουν έγκαιρα τουλάχιστον ένα λογαριασμό. Παράλληλα, κερδίζουν έδαφος πιο ευέλικτοι τρόποι πληρωμής, όπως είναι το αγοράζω τώρα, πληρώνω αργότερα. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου κλειστοί δρόμοι και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, στο Νούσου, 6 το πρωί με 1 περίπου το μεσημέρι, λόγω διεξαγωγής του αγώνα δρόμου και περιπάτου Greece Race for the Cure 2026. Στο δικό μας μουσικό race μέχρι τις και 25 θα φτάσουμε με Rag & Bone Man, Kisa και το Robinson Boone με αυτά τα υπέροχα πράγματα της καθημερινότητας.

0: αυτού.
1: Συντονισμένοι σωστά στον 92,9. Και οι άνθρωποι κάνουν και λάθη. Human μου, rag and bone man. Σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί, εμείς η παραγωγή σου δίνουμε τις σωστές απαντήσεις στις 10 ερωτήσεις. Υπολείπεται μία και θα έχεις τη σωστή απάντηση περίπου σε 20 λεπτά από τώρα. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε και πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση βρίσκεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Εμείς πάμε τώρα από Αγορά Βόλτα για νέα και ωραίες ιδέες σύντομα και επιστρέφω με topic με Μαντόνα και Έρος.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Γιατί βρε αγόρι μου?
4: Φοβάμαι.
5: Τι φοβάσαι?
4: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
5: Είπαμε, θα προλάβουμε.
4: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
5: Ναι.
4: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
4: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
5: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
7: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Πολλά, σενιόρ Μακής.
7: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
11: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 106 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
12: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
14: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
13: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
14: Και εδώ και εκεί.
13: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
14: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
13: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: 92,9 Kiss.
15: Καλημέρα, είμαι ο Διονύσης. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στο διαγωνισμό του Kiss. Προσανατολίζουμε να κάνουμε ένα ταξιδάκι, να τα χρησιμοποιηθούν για ταξίδι. Ευχαριστούμε τον Kiss FM. Μας κρατάει πάρα πολύ καλή παρέα και όμορφη όλες τις ώρες της ημέρας. Παιδιά, συνεχίστε έτσι. Φανατικός ακροατής, χρόνια τώρα.
2: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

Είσαι στον 92,9 Kiss, 30 Σεπτεμβρίου και τι άλλο, Unstoppable όπως το τραγουδάει η Σία μας. Βέβαια, εντάξει, μπορεί να σταματήσεις να κολλήσεις λιγάκι στους δρόμους της πόλης εδώ, δίπλα στο δαχτυλίδι, στην είσοδο της Αττικής Οδού. Έχει αρκετή κίνηση, έχει αρκετή κίνηση Βασιλέως Κωνσταντίνου, Παγκράτη, Αρδιτού, η Βασιλίση Σοφία στο Κολωνάκι, εκεί στα πέρξη του Συντάγματος και Λοφόρος Βουλιαγμένης στον Άλιμο. Σε άλλα νέα tech news, η OpenAI παρουσίασε το Dots, είναι ένα νέο εργαλείο AI που κλείνει πτήσεις και οργανώνει συναντήσεις μια χαρά. Επιτυχίες 90's του Now Imagine Dragons τώρα, αμέσως μετά οι Backstreet Boys.

0: Καλύτερη 90s to now, φώτα, blinding lights. Και τώρα η απάντηση που περιμένεις.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: 4 είναι η απάντηση. Και έτσι έχεις όλες τις απαντήσεις, τις αυριανές ερωτήσεις του διαγωνισμού 1000 ευρώ το λεπτό, αύριο 1η Οκτωβρίου με το καλό 9 παρα 20, στο Breakfast Show με Αργύρη και Ζωή. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Έχεις και την Telecom. Η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη, γιατί Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλον τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr, μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom στην Ελλάδα. Ακριβώς στις 8 ξεκινάμε με επιτυχίες 90's του Now και θα τις απολαμβάνουμε για 55 λεπτά στον 92,9 και χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και τώρα πολύ σύντομο break.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Olympus με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Olympus. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
4: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Celeste Boursier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
5: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
6: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: 92,9. Kiss.
0: Kiss World Concerts 2026. Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
9: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
0: Whenever, wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr. 8 και 4 με τη Shakira θα ξεκινήσουμε και την πρώτη μεγάλη της επιτυχία Whenever, Wherever. Τελευταία ημέρα βράδυ του Σεπτεμβρίου 2026. Ας το απολαύσουμε με λίγο παραπάνω χαμόγελο και υπομονή, ειδικά αν είσαι στους δρόμους ή στη δουλειά ακόμη. Είμαστε παρέα στον 92,9 Kiss. Είμαι η Χριστίνα Γιαννοπούλου με την Telecom παρέα μας και αυτή την ώρα. Θα ακούμε αγαπημένη να είναι στον μουσική. Θα σου πω και για τα ωραία που συμβαίνουν στην πόλη. Είμαι η Χριστίνα Γιαννοπούλου με την Telecom παρέα μας και αυτή την ώρα. Θα ακούμε αγαπημένη να είναι στον μουσική.

Crazy. Η Britney Spears στο 92,9 και σου θυμίζει τα μαθητικά σου χρόνια. You drive me crazy. Αλήθεια που χάθηκε η Britney Spears βασικά. Όπως μαθαίνουμε δεν έχει χαθεί, απέχει συνειδητά από τα φώτα της δημοσιότητας, τη μουσική βιομηχανία, ζώντας μια απομονωμένη ζωή στην Καλιφόρνια. Φυσικά συνεχίζει να είναι ενεργή στο προφίλ της στο Instagram, ανεβάζει βιντεάκια εκεί που χορεύει από το σπίτι της και πρόσφατα εφεάθη από φωτογράφους δημόσια έξοδο στο Μαλιμπού, όπου μετακινείται με προσωπικό οδηγό καθώς βρίσκεται και σε περίοδο δικαστικής

σαν πολύ δρόσησε και ξαφνικά 18 βαθμοί Κελσίου στο βράδυ της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου. Αύριο στην πόλη η θερμοκρασία θα φτάσει το πολύ 21 βαθμούς Κελσίου, θα έχει συννεφό ήλιο και θα έχει και 6 μποφόρ. 92,9 Kiss. Να σου πω πως στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ και η Telecom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο telecom.gr. Έρχεται τώρα το λατρεμένο μας ντουέτο στις επιτυχίες 90's του Now Bruno Mars με τη Lady Gaga. Αυτό είναι το Die With A Smile.

92,9 Kiss, παρέα. Εδώ με την καλύτερη 90's του Now Music. Εκεί ακούμε αυτή την ώρα για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Στα ωραία που συμβαίνουν στην πόλη, αύριο Πέμπτη και κάθε πρώτη του μήνα, η είσοδος στο αγαπημένο πολυβραβευμένο EMST είναι ελευθερή. Καλό να το ξέρετε και αυτό. Ακούμε Evanescence τώρα, ετοιμάζουν επαιτειακή έκδοση για τα 20 χρόνια του The Open Door και νέο παγκόσμιο tour. Αυτό είναι το υπέροχο My Immortal.

0: Dance for me και oh. Και η σημερινή ημέρα τελευταία του μήνα Σεπτεμβρίου είναι η απόδειξη πόσο γρήγορα περνά ο χρόνος. Οπότε γίνε και εσύ ένα dance monkey, χόρεψε, γέλα, συνδέσου. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία, συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους εμάς ακόμη περισσότερες δυνατότητες σε σύνδεση, ψυχαγωγία, συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Ο 92,9 Kiss παίζει για σένα την καλύτερη 90's του Now μουσική και την επόμενη ώρα έρχεται ένα υπέροχο σερί από επιτυχίες 90's του Now και θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τώρα πάμε πολύ σύντομη στάση αγορά.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 92,9 Kiss.
0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
6: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
0: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr. Αντίο Σεπτέμβρη, ευχαριστούμε για τις όμορφες στιγμές. Πάμε παρακάτω με περισσότερο κέφι. Υπέροχη 90's του Now μουσική. Και αυτή την ώρα θα την απολαμβάνουμε στον 92,9 Kiss για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα. Έχω να σου πω και για την κουβερτούλα. Δεν είναι απλά ένα πράγμα. Η κουβερτούλα είναι σύμβολο της εποχής και νομίζω η Αναστέζια τώρα τη χρειάζεται γιατί αισθάνεται sick and tired.

Θέλει θάρρος για να αφήσεις πίσω τους φόβους σου, αγαπημένη Νατάσα Bedingfield, σε αυτό το κομμάτι που συνεχίζει να γνωρίζει επιτυχία. Unwritten στο 92,9 Kiss, φθινόπωρο, με ζεστά καφεδάκια, τσαγάκια, δροσούλα και κουβερτούλα. Λοιπόν, δεν είναι απλά ένα πράγμα που σε ζεσταίνει η κουβέρτα, είναι η αίσθηση ασφάλειας και προστασίας, όπως ας πούμε μια αγκαλιά, εσύ και η κουβέρτα σου στον καναπέ. Το άγγιγμα της μειώνει το άγχος, έχει και ηρεμιστική επίδραση γιατί μειώνει την κορτιζόλη και διευκολύνει τον ύπνο και μας κάνει να αισθανόμαστε πραγματικά ασφαλείς σε στιγμές που είμαστε κάπως ευάλωτοι, όπως όταν κοιμόμαστε. Δεν κοιμόμαστε τώρα χορεύουμε. Λίγο καλοκαίρι από Daddy Yankee και Katy Perry μαζί με τον Snow στις επιτυχίες 90's to Now.

Όλα μπορούν να συμβούν. Όλα όσα θέλεις μπορούν να συμβούν. Ακούς τον 92,9 Kiss και έχουμε σούπερ διαγωνισμό ταξιδιάρικο με συναυλία. Ο 92,9 Kiss και Genius Travel σε στέλνουν στην Αίγυπτο για να δεις τη Σακύρα. Ένα τυχερό τυχερή με το Plus One του κερδίζει ένα πενταήμερο ταξίδι Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων, πρωινό, ξενάγηση στην πόλη και φυσικά τα μαγικά εισιτήρια για τη συναυλία της Σακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας 28 Νοεμβρίου. Καταπληκτική εμπειρία. Για να τη ζήσεις μπαίνει στο site μας kiss929.gr και έτσι δηλώνει συμμετοχή. Η Genius Travel σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια εμπειρίες, περισσότερα στο travelgenius.gr. Και ξεκινά σε λίγο η εποχή της Μαραϊκάρα, η οποία ξεκινά και περιοδία. Εδώ την ακούμε στο υπέροχο My All.

92,9 εκεί στο βράδυ της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου. Αυτή η έκφραση Losing My Religion, τρελαίνεσαι λίγο, το μυαλό σου φεύγει. Θα κάνουμε λοιπόν τώρα το γύρο του κόσμου για να σου πω κάποια πράγματα που λίγο θα σε τρελάνουν, αλλά είναι απόλυτα φυσιολογικά σε κάποιες χώρες. Όπως στην Ιαπωνία, είναι OK να παίρνεις έναν υπνάκο στη διάρκεια της δουλειάς σου και μάλιστα αυτό θεωρείται ένδειξη σκληρής δουλειάς. Στη Γερμανία, αν μείνεις από καύσιμα στον αυτοκινητόδρομο, μπορεί να σου επιβάλλουν πρόστιμο τσουφτερό, γιατί τον φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν. Κίνα. Οι γονείς μπορούν να πηγαίνουν στην Κίνα σε δημόσιες αγορές γάμου για να βρουν σύζυγο για τα ενήλικα παιδιά τους. Αγάπη μου, σου ψώνεις ένα σύζυγο, μουρλιά. Ενώ στη Γαλλία, σε κάποιες περιπτώσεις, μπορείς νόμιμα να παντρευτείς κάποιον που ήδη έχει πεθάνει. Στη Σιγκαπούρη ξεχνάς την τσίχλα και στον Μπαλί μία ημέρα όλο το χρόνο το νησί σιωπά. Είναι κλειστά ακόμη και τα αεροδρόμια, ελπίζω να μην σου τύχει εκείνη την μέρα να βρεθείς εκεί.

0: Kiss. Λατρεύω να ακούω Kiss.
1: Γιατί είστε η παρέα μου, η καλύτερη μουσική παρέα.
2: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

Η λατρεμένη φωνή του The Weeknd, Just Creeping, στο βράδυ της Τετάρτης, φινάλε μήνα στον 92,9 Kiss, με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου παρέα από τις 7 το απόγευμα. Αύριο 5η, 1η Οκτωβρίου, 7 με 10 το πρωί, ξεκινάμε όπως πάντα με το αγαπημένο Breakfast Show με Αργύρη και Ζωή και καλωσορίζουμε το μήνα με το αγαπημένο μας παιχνίδι ξανά 1000 ευρώ το λεπτό. Σήμερα δώσαμε όλες και τις 10 απαντήσεις στις ερωτήσεις. Αυτό θα γίνεται κάθε προηγούμενη του διαγωνισμού. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε εσένα που θα παίξεις αύριο. Οι καλές μας ημέρες ανοίγουν και κλείνουν πάντα και ωραία με τον 92,9 Kiss. Πολλά φιλιά!

0: Δεν είναι 100.
1: Ούτε 200.
0: Δεν είναι 300.
1: Είναι 1000.
0: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show. Στις 9 παρα 20 το πρωί. Στον 92,9 Kiss.
3: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
0: Τις δίνουμε. Δεν άκουσες. Συντονίσου και δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Τρέχω, τρέχω. 1000 ευρώ είναι αυτά.
4: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και την νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
1: 92,9 Kiss.
0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
5: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
0: Whenever, wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Δεν είναι 100,
1: ούτε 200,
0: δεν είναι 300, είναι 1000. 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show. Στις 9 παρα 20 το πρωί, στον 92,9 Kiss.
3: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
0: Τις δίνουμε. Δεν άκουσες? Συντονίσου και δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Τρέχω, τρέχω. 1000 ευρώ είναι αυτά.
4: 92,9.

0: Δεν είναι 100.
1: Ούτε 200.
0: Δεν είναι 300.
1: Είναι 1000.
0: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show. Στις 9 παρά 20 το πρωί. Στον 92,9 Kiss.
3: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
0: Τις δίνουμε. Δεν άκουσες? Συντονίσου και δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Τρέχω, τρέχω. 1000 ευρώ είναι αυτά.

0: Δεν είναι 100.
1: Ούτε 200.
0: Δεν είναι 300.
1: Είναι 1000.
0: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show. Στις 9 παρα 20 το πρωί. Στον 92,9 Kiss.
3: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
0: Τις δίνουμε. Δεν άκουσες. Συντονίσου και δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Τρέχω, τρέχω. 1000 ευρώ είναι αυτά.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας by Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
2: Whenever, wherever.
0: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.